0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

φωτή πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω.

0: ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

αγαπάτε, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και Αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
9: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
8: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση.

0: Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, τα εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτιά.

0: φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
10: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
9: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
9: Μπράβο!
10: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
10: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
9: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2640-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

Μη σε σλάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πληγό.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

ακούσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

0: FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
6: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
5: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό

0: Skoda Fabia.
1: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγριμίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
3: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
3: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα.

0: 210-51-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρει 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάλι μετά την πρωινή επικοινωνία μας στις 7, γιατί το μεγάλο ζήτημα είναι βεβαίως τα μέτωπα των πυρκαγιών και οι καταστροφές οι οποίες καταγράφονται. Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα παρέα μέχρι και τη μία, εκτάκτως. Δύο πράγματα θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε. Καταρχήν έχουμε, το ακούσατε και στο δελτίο, 2+1 μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά στα δυτικά του Λεκανοπεδίου και στην Βιωτία βεβαίως. Το ένα που έχει σπάσει ουσιαστικά στα δύο ξεκινάει από το Πόρτο Γερμενό και πηγαίνει ανεβαίνοντας βόρεια-βόρειο-ανατολικά. Το άλλο είναι αυτό που κινείται πάνω από το αμέσως να σας πω, όπως τα βλέπω στους χάρτες που έχω μπροστά μου, στην περιοχή των Βιλίων, άρα και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και βεβαίως κρατάμε και στην Βιωτία το μέτωπο το οποίο έχει να κάνει με την περιοχή Λεύκτρα, μια φωτιά που κινείται και εκεί, και βλέπω ότι βγήκε και 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προς την Αλίαρτο. Θα τα δούμε τώρα και αναλυτικά όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα τα βάλουμε ελπίζω σε μια τάξη για την συγκεκριμένη ιστορία. Από την άλλη μεριά έχει ενεργοποιηθεί το 112 και στην Αχαΐα πριν από περίπου 25-30 λεπτά. Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι, Λιδωρίκη, να απομακρυνθούν όσοι είναι σε αυτές τις περιοχές προς Άλσος και Νερατζιές. Είναι το νέο 112, επαναλαμβάνω, το οποίο εκδόθηκε. Σημειώνω μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές και τα δύο ζητήματα που έχουμε στο εθνικό οδικό δίκτυο, και βλέπω και αρκετά μηνύματα ακροατών, μεταξύ αυτών και το φίλο μου τον Βαγγέλη που έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει τι γίνεται στην έξοδο στο ρεύμα προς Λαμία. Εκεί παραμένει το πρόβλημα, από ό,τι βλέπω έχουμε δύο τουλάχιστον τροχεία που έχουν γίνει. Το ένα ήταν με ένα νεκρό με σύγκρουση δύο φορτηγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχείας, και δυστυχώς με την απώλεια ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλου ενός. Εκεί η τροχεία βγάζει εκτός της εθνικής οδού στο ύψος του Ακρεφνίου και τους ρίχνει σε τοπικούς δρόμους για να αποφύγουν το κομμάτι το οποίο ακόμα δεν έχει καθαρίσει. Και από την άλλη μεριά, στο ρεύμα εξόδου προς την Κόρινθο, έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα και εκεί, λόγω εξόδου προφανώς, έτσι, γιατί μιλάμε για την πρώτη μέρα του Αυγούστου, και καλό μήνα σε όλους σας. Κίνηση όμως έχει από την Αττική Οδό, από το ύψος το Ρουπάκι, αλλού πυκνή, αλλού πιο μικρή κίνηση, και πάει έτσι περίπου μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας. Αμέσως μετά τα διόδια, στο κλασικό σημείο εκεί από 6-7 λωρίδες γίνονται 3 και εκεί έχει κάποιο ζήτημα. Κάποια στιγμή στο Λουτρόπυργο ανοίγει λίγο η κυκλοφορία και πάει με αυξημένη κίνηση, και από ό,τι βλέπουμε κάνα δύο μικρές συγκρούσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει ανασχέσεις μέχρι περίπου, πού να το πω τώρα, στην Κινέτα. Από την Κινέτα και μετά τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αλλά θα κάνετε υπομονή. Αυτή είναι η κατάσταση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στρατή. Ρωτάει γιατί όλα σταματημένα στην Εθνική. Λέει το GPS μας στέλνει, λέει, στην παλιά Εθνική. Όχι, σας είπα ότι έχει ζητήματα, ειδικά μετά την έξοδο, μετά το τέλος μετά τα διόδια στην Ελευσίνα. Εκεί είσαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι, επαναλαμβάνω, λόγω του γεγονότος ότι 4, 5, 6, 7 λωρίδες που είχε εκεί γίνονται 3-4. Εκεί είναι το κλασικό πρόβλημα και στην Ανηφόρα. Έχει και ένα τροχαίο το οποίο έχει γίνει λίγο πιο μετά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι προκαλεί το πρόβλημα. Μετά την άνοδο τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, όμως αργότερα επιστρέφει το κυκλοφοριακό για λίγο ακόμα, σχεδόν μέχρι το κομμάτι εκεί των εγκαταστάσεων της Ολυμπίας Οδού που βρίσκεται δεξιά στο δρόμο της εγκαταστάσεις, εκεί τι είναι το 100, δεν θυμάμαι ποιο χιλιόμετρο είναι, αλλά έχει και πυκνά άλλα σημεία τα οποία έχει πυκνή κίνηση. Εντάξει, λοιπόν, την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά. Παρέα θα κάνουμε μέχρι τη μία, εκτάκτως. Θα έχουμε δρομολογήσει επικοινωνίες για να μάθουμε διάφορα πράγματα. Θα είναι στην παρέα μας και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, η κυρία Παπαβραμοπούλου, για να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα και πώς πάνε τα πράγματα. Δεν πετούν αεροσκάφη δυστυχώς. Το πρωί που κάναμε εκπομπή από τις 7 σηκώθηκαν εν αέρια. Δυστυχώς όμως η κατάσταση που επικρατεί δεν βοηθάει, με αποτέλεσμα όλα ή σχεδόν όλα να έχουν αποσυρθεί, αφού δεν μπορούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν, ιδιαίτερα στις περιοχές εδώ στα δυτικά, δηλαδή στα Βίλια και στο κομμάτι της Βιωτίας. Δεν μπορούν να συνδράμουν, αδυνατούν. Βλέπω κάποια ελικόπτερα εκεί στην Αχαΐα, πάνε τώρα, δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν, γιατί κάνανε κάποιες προσπάθειες και νωρίτερα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και στην Κρήτη, που δεν έχουν καθαρίσει τα πράγματα στο Ρέθυμνο. Κάτι κάνει εκεί ένα ελικόπτερο από τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα υπτάμενα. Ίσως μιλήσουμε και με τον δήμαρχο εκεί της περιοχής, τον κύριο Τσατσαράκη, που τα λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή, για να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Φαίνεται όμως να μην υπάρχουν μέτωπα, αλλά δεν πάβει να πρέπει να είναι εκεί κάποιες δυνάμεις, για καλό και για κακό και λόγω των συνθήκων. Ο κύριος Χαρόλαμπος Τζαραμπάρης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λεύκτρων. Είναι στην καρδιά του προβλήματος, από ό,τι καταλαβαίνω, στην παρέα μας, για να μιλήσουμε λίγο, για να δούμε τι γίνεται με το πέτομο της φωτιάς. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Όσο καλή μέρα.
0: Καλά, αυτό καλό μήνα να πούμε, και ελπίζω να ξεμπερδέψετε σήμερα. Τι γίνεται, τι εικόνα έχετε?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ζήτησα να γίνει εκένωση του οικισμού.
0: Ναι.
1: Να έχει και οίκηση το 112 όντως. Με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό, αδειάσαμε τον οικισμό και προλάβαμε τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή ο οικισμός έχει εκενωθεί.
0: Ναι.
1: Επιχειρεί ένα ελικόπτερο, του οποίου η βοήθεια ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς αυτό θα είχε καεί όλος ο οικισμός.
0: Άρα η φωτιά έμπαινε στον οικισμό ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, έφτασε στα πρώτα σπίτια, στα 6-5 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: 3 μέτρα.
0: Άρα τα πρόλαβε, δεν έχουμε ζημιά στα σπίτια του οικισμού, στις Λεύκτρες.
1: Στον οικισμό όχι. Στην παραλία της Λιβαδόστρας είμαστε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Να σημειώσω απλά ότι δυστυχώς καήκανε 3 ποιμνιοστάσια. Ευτυχώς χωρίς ζώα όμως.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Μπράβο, μπράβο.
1: Άρα μιλάμε για υλικές ζημιές.
0: Ναι. Οι κάτοικοι έχουν πάει αλιάρτο.
1: Όχι, οι κάτοικοι έχουν ανέβει στα Λεύκτρα.
0: Τα Λεύκτρα. Λέτε από κάτω το παράλληλο κομμάτι σας.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
1: Οι κάτοικοι ανεβήκανε, οι παρατηρητές και τα λοιπά ανεβήκανε πάνω. Να σημειώσω να πω ότι επιχειρήσανε και 2 αεροσκάφη, 2 καναντέρ, τα οποία και αυτά συμβάλανε. Βέβαια, αναζωπηρώσεις υπάρχουν. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακαλούμε. Το ελικόπτερο τουλάχιστον που κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, που μπορεί και κατεβαίνει αρκετά.
0: Μπράβο.
1: Να κάνει συνεχείς ρήψεις, να μην περάσει, να μην μας πει φωτιά από την παράδρα που κατεβαίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Και πάει να συναντήσει τη φωτιά της ξηρονομής.
0: Α, από την άλλη πλευρά, μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, φυσάει αρκετά στην περιοχή σας.
1: Φυσάει πάρα πολύ. Το αιωλικό δυναμικό της περιοχής είναι τεράστιο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Γι' αυτό είναι ένας παράγοντας σημαντικός που θα πρέπει, ας πούμε, να τον έχουμε υπόψη.
0: Ναι. Να σας πω επίσης κάτι άλλο σημαντικό κατά την άποψή μου. Εκτός από τους ανέμους, αυτό που καίει είναι δάσος.
1: Αυτό που καίει δάσος, καήκανε λίγες ελιές.
0: Ναι.
1: Λίγες ελιές καήκανε.
0: Ναι.
1: Τις πρόλαβε δηλαδή το ελικόπτερο. Γιατί ο οικισμός ουσιαστικά διακατέχεται και από ελαιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν και η βλάστηση είναι και δηλαδή χαμηλή βλάστηση.
0: Μάλιστα.
1: Σκηνά από πράγια και τα λοιπά.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της κοινότητας Λεύκτρων, ο κύριος Χαράλαμπος Τζαραμπάρης, ήταν στην παρέα μας. Τα Λεύκτρα είναι τώρα στην καρδιά του προβλήματος, όπως καταλαβαίνετε. Έχω και μια καλή είδηση. Θα μου πει τώρα, ρε Σπισάλτη, υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Ναι, υπάρχουν καλές ειδήσεις. Βλέπω, σύμφωνα με τους συναδέλφους εδώ του ρεπορτάζ, βγήκαν τα στοιχεία για τον μεγάλο προμηθευτή ρεύματος, πάροχο ρεύματος, η ΔΕΗ δηλαδή, η οποία βλέπω αφήνει αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο, παρά το γεγονός ότι έχουμε αύξηση κατά 18% της χονδρικής τιμής του ρεύματος. Βλέπω λοιπόν ότι η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητες στις τιμές του πράσινου κειμενόμενου, το περίφημο γάτα, σωστό, οικιακού τιμολογίου στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα και απορροφάει έτσι πλήρως πάνω από 18% αύξηση στην χοντρεμπορική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό να ξέρετε ότι θα ενδεχομένως να παρασύρει κάποιους ακόμα από τους παρόχους. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι στα 0,123 ευρώ η κιλοβατόρα, έτσι, γιατί και αυτά έχουν την σημασία τους. Και βλέπω ότι στα μπλε τιμολόγια, πόσο είναι, 0,145, συνεχίζει και το έχει 0,145 η ΔΕΗ, για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν τα μπλε τιμολόγια για να μην έχουν το άγχος το τι θα γίνει με το ρεύμα. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή είδηση που ήρθε πριν από λίγο από τους συναδέλφους του Οικονομικού Ρεπορτάζ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα ελπίζω να βρούμε την κυρία Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Το πάντως από την εικόνα που βλέπω τον Βασίλη Κοκολάκο που είναι εκεί στον Άγιο Νεκτάριο κοντά στο Πόρτο Γερμενό, ο καπνός που προκύπτει, που είναι και πυκνός, που σημαίνει ότι βρίσκει καύσιμη ύλη και έχει γεμίσει το πλάνο και τον ουρανό, είναι εντυπωσιακός. Και είναι μαύρος καπνός που καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ καύσιμη ύλη εκεί, βρίσκει λοιπόν και καίει. Και μετά θα κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Τσιουγκρή, τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή, ο οποίος είναι και φίλος μας πρώτα απ' όλα και είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Εθελοντών που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι και αυτοί, επαναλαμβάνω, συμμετέχουν ενεργά και συνδράμουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετόπου που επικεντρώνεται εκεί στα δυτικά του Λεκανοπεδίου. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα και τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι στην κορυφή του βουνού εκεί κοντά στο Πόρτο Γερμενό, οι οποίες γυρίζουν σαν τρελές προφανώς από την ισχύ του ανέμου. Κυρία Παπαβραμοπούλου είναι στην παρέα μας, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, για να έχουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης η οποία επικρατεί. Καλή σας μέρα, κυρία μου.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα μας δώσετε μια εικόνα που βρισκόμαστε?
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις δύο βασικές πυρκαγιές μας. Είναι η μία στη Βιωτία και η άλλη στην Αιγιαλία.
0: Μάλιστα.
2: Ας ξεκινήσουμε από τη Βιωτία.
0: Okay.
2: Στη Βιωτία έχουμε ένα το νότιο μέτωπο που πάει προς Ψάθα, αυτό το μέτωπο, και το άλλο που είναι το νότιο-ανατολικό, προς Αγία Παρασκευή. Εκεί και πυκνό πευκό δάσος, συμπαγές. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να έχουν διατεθεί 29 εναέρια μέσα, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων αδυνατούν να επιχειρήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Κάνουν συνεχείς προσπάθειες για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Τώρα, επίγεια έχουμε 420 πυροσβέστες διαθέσει, 20 ομάδες πεζοπόρων τιμάτων, 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 120 οχήματα. Μας βοηθάνε και οι δροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας. Η πυρκαγιά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες που επικρατούν μας δυσκολεύουν τρομερά το έργο και δεν είναι υπέρ μας καθόλου. Οι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο της ιστορίας. Ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δεν μπορούν να αφήσουν αέρα να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά, προφανώς.
2: Υπάρχουν δύο, είναι διτό το πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε πρόβλημα με τα εναέρια μέσα,
0: ναι,
2: που έχουν διατεθεί αλλά προσπαθούν συνεχώς να επιχειρήσουν, δεν τα καταφέρουν. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτές τις συνθήκες ευνοούν πάρα πολύ την εξάπλωση, τη γρήγορη της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ησυχάζει καθόλου η πυρκαγιά, συνεχώς εξαπλώνεται.
0: Έχετε βγάλει και 100, μάλλον υπάρχουν και τα 112.
2: Έξι μηνύματα σήμερα, έξι μηνύματα χθες για την περιοχή εκεί. Και έχουμε και την άλλη φωτιά, η οποία είναι στην Αιγιαλία.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί επιχειρούν 96 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 6 και 1 ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα. Εκεί έχουν διατεθεί ένα αέριο, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε αυτή τη φωτιά υπάρχει ένα μεγάλο ενεργό μέτωπο, κινείται νότια, δηλαδή προς την Αραβωνίτσα. Εκεί πέρα η κατάσταση είναι λίγο πιο ευνοϊκή στα συνθήκη, διότι καίγεται και για τις παγιές δάσεις, εκεί καίγεται, είναι αγροτοδαστικό, υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχουν δαστική πλάστη και χαμηλή,
0: mm-hmm,
2: τάμνη, σκήνα και τα λοιπά, πουρνάρια. Και αυτό εκεί, όμως το μέτωπο εκεί τα είναι σε εξέλιξη.
0: Τα εναέρια δουλεύουν, μπορούν να δουλεύουν.
2: Ναι.
0: Κανονικά, μάλιστα.
2: Δουλεύουν. Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη και τα δύο μας μέτωπα αυτά. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω σε αυτή τη στιγμή, παρακαλώ πολύ, σήμερα η Αθήνα, η Αττική, όχι η Αθήνα, η Αττική είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 5, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει, απαγορεύεται.
0: Τίποτα.
2: Καμία θερμή εργασία, κανένα άναμα φλόγας. Δεν επιτρέπεται τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε κάθε έναρξη θα δημιουργήσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι, και θα σπάσει. Και θα σπάσει και τις δυνάμεις οι οποίες είναι εκεί και θα κάνει και ζημιά και αμαρτία από το Θεό όλα αυτά θα γίνουν. Ας μην γίνει τίποτα σήμερα, δεν χρειάζεται. Ας το κάνουμε τη Δευτέρα, πρώτα Θεός. Ό,τι χρειαστεί να γίνει από εργασίες, θέλω να πω, είναι το αυτονόητο που λέτε και καλά κάνετε και το λέτε, αλλά ας μην γίνεται τίποτα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι μια δύσκολη μάχη που δίνουμε.
0: Το καταλαβαίνω
2: αλλά...
0: πολύ.
2: Να σας πω. Είμαστε εκεί.
0: Όχι. Έχουμε τίποτα άλλο από περιστατικά που έχουν προκύψει τα τελευταία.
2: Όχι, μέχρι στιγμής ευτυχώς σήμερα είναι αυτά. Ναι. Αυτά με αυτά ασχολούμαστε σήμερα.
0: Ναι.
2: Ας ελπίσουμε
0: αρκετά.
2: Να συνεχίσουν έτσι. Ναι. Και ας ελπίσουμε να έχουμε μια πιο καλή εικόνα και να μπορέσουμε να σας τη δώσω πιο αργότερα.
0: Μακάρι, να σας πω. Το κομμάτι της βιωτίας έχει κάτι. Γιατί μιλήσαμε για τα δύο μέτωπα της, εκεί στο Πόρτο Γερμανό και λοιπά που έχουν σπάσει σε δύο κομμάτια. Το κομμάτι της βιωτίας.
2: Φυσικά, του Πόρτο Γερμανού το θεωρούμε ότι είναι όλη η πυρκαγιά της βιωτίας.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
2: Γιατί... Ναι, τη θεωρούμε μία πλέον τώρα.
0: Οκ, okay,
2: ναι.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Πρεσβευτικού Σώματος. Αυτό που είπε στο τέλος έχει απόλυτο δίκιο. Ας μην κάνουμε κάτι σήμερα. Είναι που είναι εξαιρετικά αρνητικές οι συνθήκες. Αν διασπαστεί και το κομμάτι των πυροσβεστών οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν, εν δυνάμει μπορούν να βοηθήσουν, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Το είπανε και φίλοι ακροατές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έχετε πραγματικά δίκιο πάρα πολλές φορές, ότι δεν μιλάμε καθόλου για τα ζωάκια τα οποία υπάρχουν στις περιοχές αυτές. Μου έλεγε και ο ηχολήπτης μου, ο κύριος Κώστας Πανός, για περιστατικά όπου κάποιοι εκεί στην περιοχή που καίγονται έχουν παρατήσει τα σκυλιά τους δεμένα στα σπίτια τους. Ανεπίτρεπτο. Αν δεν μπορείς να τα πάρεις μαζί, που πρέπει να τα πάρεις μαζί εδώ που τα λέμε, τουλάχιστον λίστα να υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής. Ακούσατε νωρίτερα που μας έλεγε ο πρόεδρος κοινότητας ότι ναι μεν καταστράφηκαν πυμνιοστάσια, αλλά οι κτηνοτρόφοι άνοιξαν τα ζώα να φύγουν. Δεν αφήνεις τα ζώα να καούν ζωντανά. Έβλεπα κάτι πλάνα, τρελάθηκα. Μου στείλανε ακροατές με κάτι σκυλάκια, καμένα τα έρμα. Και τα παίρνω, θα μιλήσουμε τώρα με τους αρμοδίους αργότερα, γιατί γίνεται μια προσπάθεια όπου εντοπίζονται ζώα συντροφιά σωστότερα, αλλά και άλλα ζωάκια που μπορούν να συνδράμουν εθελοντές, να τα πάρουν από εκεί, να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις πληγές τους. Ο κύριος Σεραφείμ Τσιουγκρής είναι καταρχήν φίλος μου, το έχω ξαναπεί, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι άνθρωποι δηλαδή που μετέχουν κανονικά σε βάρδιες στα πυροσβεστικά κλιμάκια και είναι στο πεδίο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είστε?
3: Είμαστε λίγο πριν την περιοχή του Μύτικα.
0: Α, από
3: εκεί. Πόρτο Γερμανό.
0: Από εκεί, ναι. Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε εσείς?
3: Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο έξω από το χωριό, εξακολουθεί να είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Αέρας πολύ.
3: Έχει πάρα πολύ αέρα, ναι.
0: Πολύ αέρα. Οι επίγειες μπορούν να πιάσουν σε κάποια σημεία, δηλαδή θέλω να πω μπορώ να... Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι επίγειες περιμένουν σε κάποια σημεία επιτελικά για να αντιμετωπίσουν το μέτωπο. Αλλά το μέτωπο, από ό,τι μπορώ να καταλάβω και εγώ από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο εκεί.
3: Ισχύει αυτό. Απλά και εμείς είμαστε με ομάδα εθελοντών πυροσβεστών τώρα εδώ που επιχειρούμε με τους μόνιμους συναδέλφους.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολη κατάσταση και δεν θα μπορέσω να σας πω πολλά πράγματα.
0: Μια κουβέντα, για να φύγουμε. Ναι. Να σας πω, έχουν πάθει ζημιές σπίτια, σας έχουν στείλει σε σπίτια, κύριε Πρόεδρε?
3: Αυτό που είμαστε, όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε σπίτια εκεί,
3: όχι.
0: Εντάξει, σας αφήνω να δουλέψετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
3: έτσι κι αλλιώς.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω, επειδή τα έχουμε πει αρκετές φορές με τον κύριο Τσιουγκρή και το επαναλαμβάνω, δεν είναι απλώς εθελοντές. Ότι όχι ότι οι εθελοντές δεν κάνουν δουλειά της δασοπυροπροστασίας. Οι περιπτώσεις του κυρίου Τσιουγκρή, ο οποίος έχει και βαθμό στην πυροσβεστική, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει εκπαίδευση, φοράνε στολή κανονικά πυροσβέστη, μετέχουν σε βάρδιες κανονικά σε πυροσβεστικά κλιμάκια, αλλά είναι θελοντές. Το ξαναλέω. Θέλουν και πάνε. Τους αρέσει αυτό το δύσκολο αντικείμενο και πάνε. Λέω μερικές φορές ότι τους ζηλεύω, με την έννοια ότι έχουν χρόνο και τον αφιερώνουν, αλλά από την άλλη μεριά είναι και αρκετά επικίνδυνο βεβαίως.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας. Τώρα πρέπει να πω και καλό μήνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σήμερα μπήκε ο μήνας, αλλά η εικόνα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστη. Καλό μήνα όμως, έτσι κι αλλιώς, ας ελπίσουμε ότι ο Θεός Ελλάδας εδώ θα είναι να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πυρκαγιές και κυρίως να δούμε πώς, αν πέσουν οι εντάσεις των ανέμων. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Ακούσατε ένα τρέιλερ που έχει να κάνει με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και με την ιστορία της συνδρομής και της βοήθειας για χώρους για τα ζώα, με αφορμή αυτά που λέγαμε νωρίτερα και τα έρματα ζωάκια τα οποία τραβάνε ζόρια. Υπάρχει ακόμα ένα διαφημιστικό, κύριε Κώστα μας, να τα ακούσουμε σε παρακαλώ πάρα πολύ, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί η αλήθεια είναι, για να το πω εγώ τώρα αυτό, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει μια γκάμα πραγμάτων τα οποία κάνει. Εμείς λέμε τώρα, όσες φορές τουλάχιστον εγώ ασχολούμαι, λέμε για τη συναυλία που έρχεται στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλή Μάρμαρο, που σας καλώ να πάρετε τα εισιτήριά σας για να απολαύσετε μια εξαιρετική συναυλία με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία», με πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε όμως γενικότερα και αναδασώσεις κάνει και ποτίσματα κάνει και καθαρισμούς παραλιών κάνει και πέφτει μες στη θάλασσα με ανθρώπους και καθαρίζει και το θαλάσσιο περιβάλλον και τα ζωάκια τα συνδράμει και τα βοηθάει. Ακούστε.
1: Σε κάθε φυσική καταστροφή τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Είδατε λοιπόν, απλώς μας τρώει καθημερινότητα μερικές φορές. Να όμως που με ένα τηλεφώνημα στο 1400 ή να το πω πιο απλά. Είναι προκλητικό αυτό που θα σας το πω, αλλά θα το πω. Δεν είναι, θα μου πείτε, μπορείτε μερικοί να κρατήσετε κάποια ζώα για κάποιους λόγους. Για λίγες μέρες μπορείτε να βοηθήσετε, θα έλεγα εγώ, ή να τα πάτε σε έναν κτηνίατρο. Να ρίξει μια ματιά ο κτηνίατρος τι πρόβλημα έχει, ρε παιδί μου, με αυτή την έννοια. Μην τα παραμελούμε, μην τα βλέπουμε και μετά τα προσπερνάμε. Αυτό είναι το της αμαρτίας που θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, τώρα, όχι, πριν πω εγώ τα στοιχεία και τα δεδομένα, ο κύριος Βλάσης, Σιώμος, είναι ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και αντιδήμαρχος Πεντέλης ο κύριος Σιώμος. Καλημέρα, κύριε Σιώμο.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, πρώην αντιδήμαρχος.
0: Α, πρώην αντιδήμαρχος. Άρα δημοτικός σύμβουλος λοιπόν. Α,
2: δημοτικός σύμβουλος.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σιώμο, θέλω τη συνδρομή σας και τη βοήθειά σας, γιατί είσαστε στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ. Καταρχήν, βοηθάει και δεν μπορεί να βοηθήσει, έχει την δυνατότητα να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις με μέτωπα.
2: Κοιτάξτε, όχι άμεσα, ενώ την ώρα της πυρκαγιάς, αλλά παρόλα τα αυτά υπάρχουν ενέργειες που κάνουμε. Λόγου χάριν έχουμε κάνει μια συνεννόηση, η πρωτοβουλία ήταν της Airbnb Europe,
0: ναι,
2: η οποία απευθύνεται στην ΚΕΔΕ και κάναμε μια συνεννόηση έτσι όπου χρειαστεί να φιλοξενηθεί κόσμος με δική τους πρωτοβουλία για να είμαστε δίκαιοι και να μην...
0: Και αυτό σημαντικό είναι. Και αυτό σημαντικό
2: για να... Και η ευρωπαϊκή, η μαμά εταιρεία ας πούμε, μας ζήτησε αν χρειάζονται στην Πάρο, αν χρειάζονται στον Άγιο Βασίλειο, αν χρειάζονται σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, για να ξεκουραστούν κάπου οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν.
2: Ναι, για να βοηθήσουν. Βέβαια δεν απαιτήθηκε για να είμαστε δικαίοι.
0: Δεν έχει σημασία, υπάρχει όμως η εναλλακτική αυτή.
2: Και δεν φυσικά θεσμικά προσπαθεί να θωρακίζει τους Δήμους με προτάσεις και πρωτοβουλίες προς τη νομοθετική εξουσία.
0: Μάλιστα.
2: Προς τη Βουλή. Πολλές φορές χρηματοδοτούμε τυχείο, θυμάμαι πέρσι. Είχαμε πάει περίπου 100.000 σε ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους και μάλιστα είχαμε πάει και ζωοτροφές για τους μελισσοκόμους.
0: Μάλιστα.
2: Που εκεί ήταν πρόβλημα μεγάλο. Τέλος πάντων, μη σας πρωτοχρόνω σας με αυτό.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι βρίσκεται πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να συνδράμουν την επόμενη μέρα.
2: Φυσικά δεκάδες. Και βέβαια υποστηρίζουμε και τα μέλη μας που είναι η αυτοδιοικητική.
0: Ναι.
2: Και
0: η Δήμη. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Ας πούμε δηλαδή, αποδοκιμάσαμε εντόνως αυτή την σύλληψη του Δημάρχου Πάρου. ως σαν να ήταν κάποιος κακούργος.
0: Κυρίως το θέμα των χειροπέδων υποψιάζομαι, κύριε Σιώμα.
2: Δεν είναι μόνο, κύριε Ψάλτη μου, αυτό. Είναι ότι καταρχάς αρμόδιοι για την συγκεκριμένη περιοχή, τον Χιτά όπως τον ονομάσανε,
0: η περιφέρεια.
2: Είναι ο Φόντσα.
0: Ναι, ναι, η περιφέρεια.
2: Ο διαβαθμιδικός σύνδερμος.
0: Ναι.
2: Και πήγαν τον δήμαρχο σιδεροδέσμιο, λες και είναι άλλης εποχής.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Να ξέρετε για τη δική σας ενημέρωση ότι ο νέος κώδικας που ψηφίστηκε είναι σε ισχύ ήδη εδώ και κανένα μήνα. Το 721 προβλέπει ότι δεν οδηγείται ποτέ στο αυτόφορο ο δήμαρχος.
0: Και τότε πώς πήγε ο δήμαρχος αφού υπάρχει?
2: Τι να σας πω εγώ τώρα.
0: Βέβαια, να πω την είδηση, γιατί η είδηση λέει ότι ναι, μεν τον πήγανε, αλλά η εισαγγελία είπε, έστειλε πάλι πίσω.
2: Προφανώς η εισαγγελία.
0: Την υπόθεση και λέει ξαναδείτε το.
2: Το ανέπεμψε πίσω, ναι, για να βρεθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι. Προφανώς οι δικαστές δεν θα νοείται να μην γνωρίζουν τους νόμους, προς Θεού.
0: Ναι, οκ. Σε αυτό έχετε δίκιο, για να το λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Βέβαια.
0: Υπήρξε και απόφαση
2: δίκη
0: και του Δημοτικού Συμβουλίου, από ό,τι έμαθα, υπέρ του Δημάρχου. Υπήρξε και μια κινητοποίηση και από τους εργαζόμενους του Δήμου Πάρου με αφορμή τη σύλληψη ενός προϊστάμενου. Ναι.
2: Εντάξει, αδιανόητα πράγματα. Τέλος πάντων, όπου όμως εμείς οι αυτοδιοικητοί, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, δεν έχουμε κάνει, συγχωρήστε μου την έφεση, τη δουλειά μας,
0: ναι,
2: για την οποία μας έχουν εκλέξει οι πολίτες. Οφείλουμε να λογοδοτήσουμε.
0: Σωστό,
2: με αυτή την κατάσταση.
0: Σωστό είναι αυτό, σωστό. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία έτσι κι αλλιώς. Ωραία.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Σιώμο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Βλάσης Σιώμος, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ. Πριν από 5 λεπτά χτύπησε πάλι το 112. Με ενημερώνει ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τεζάρης. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Αν βρίσκεστε στην Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο της περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε προς τα Βίλια. Προφανώς εσείς που είστε στην περιοχή και έχετε τα κινητά σας τηλέφωνα, έχει χτυπήσει το 112, ξαναλέω, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος, απομακρυνθείτε προς τα Βίλια. Εκεί το μέτωπο είναι μεγάλο, ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, Αβίλια, παιδιά, αν μπείτε στο χάρτη και δείτε, είναι μια απόσταση. Δεν είναι μικρές τα χιλιόμετρα που πρέπει να περάσει κάποιος για να πάει στα Αβίλια, αλλά προφανώς επειδή βλέπουν οι αρμόδιοι την φωτιά πώς εξελίσσεται και τους ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή, σου λέει καλύτερα να προετοιμαστούμε και ας μην χρειαστεί να γίνει η εκένωση. Ο άνθρωπός μας στην Αχαΐα, ο κ. Χρήστος Στρατουλάκος, είναι στην παρέα μας για να μας δώσει μια εικόνα εκεί για τα της Αιγιαλίας που και εκεί ταλανίζεται η περιοχή. Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι μια δύσκολη ημέρα, μια ακόμα δύσκολη ημέρα θα λέγαμε εδώ για την Αχαΐα, καθώς έχουμε αναζωπηρώσει στην φωτιά η οποία ξέσπασε χθες και μάλιστα και πριν από λίγη ώρα είχαμε και νέο μήνυμα 112. Προκειμένου να απομακρυνθούν όσοι είναι στους οικισμούς Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίους Θεοδόρους και Λιδωρίκη, με κατευθυνθούν προς την περιοχή Άσος και Νεραζιές. Δυστυχώς, το λέγαμε το πρωί σε όλες τις ανταποκρίσεις εδώ την περιοχή, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, ότι υπάρχει δυνατός άνεμος. Άλλωστε, η περιοχή είναι σε επίπεδο κατηγορίας συνεγερμού 4, δηλαδή πολύ ισχυρός κίνδυνος πυρκαγιάς. Προσπαθούσαμε με το πρώτο φως ημέρα στα εναέρια και κάποιοι καταφέρει να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο μέσα στη νύχτα πήρε απίστευτα μεγάλες διαστάσεις με ανέμους 8 και 9 μοφόρ να πλήττουν την περιοχή. Μπόρεσαν, το ανέκοψαν, ωστόσο παρότι είχαν στοχευμένες βολές σε σημεία που υπήρχαν αναζωπηρώσεις, δυστυχώς μία από τις αναζωπηρώσεις αυτές είχε σαν αποτέλεσμα και πάλι η φωτιά να είναι ανεξέλεγκτη, απειλεί κατοικημένες περιοχές, απειλεί κάποιες εγκαταστάσεις βιομηχανικές οι οποίες υπάρχουν σε αυτήν την περιοχή. Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν μείνει νεότεροι που βοηθούν το έργο της πυροσβεστικής προκειμένου να σώσουν σπίτια και περιουσίες στο συγκεκριμένο σημείο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι που έχουν προβλήματα έχουν φύγει από τα συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν και τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι κατά διαστήματα επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα είναι κατά διαστήματα, επαναλαμβάνω, τα νένα αέρια τα οποία επικυρούν. Τώρα μπροστά μας βλέπουμε και ένα ελικόπτερο το οποίο προσπαθεί να χτυπήσει ένα μέρος της φωτιάς που κοντεύει να πλησιάσει προς κατοικημένες περιοχές.
0: Ναι.
3: Και επιπλέον έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις, καθώς στο σημείο επικυρούν 96 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6 και της ΕΜΑΤΣ με 30 οχήματα. Και βέβαια υπάρχουν και οι εθελοντές μαζί με τους κατοίκους παραπάνω, οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν.
0: Χριστό, δασικό και εκεί, έτσι δεν είναι? Δασικό δάσος, ναι. Δεν είναι?
3: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εάν η φωτιά συνεχίσει την πορεία που έχει τώρα,
0: ναι,
3: υπάρχει κίνδυνος να περάσει ένα ποτάμι και εν συνεχεία να κατευθυνθεί προς την πλευρά που είναι το Παναχαϊκό όρος, δηλαδή προς την Πάτρα, όπου εκεί υπάρχει δάσος το οποίο δεν έχει καεί και καταλαβαίνετε ότι θα είναι θεατρική κατάσταση.
0: Εκεί βλέπω ένα ρέμα που λέγεται Φίνικας, δεν ξέρω αν είναι αυτό που είναι.
3: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μάλλον να θυμίσω, να πω μια κουβέντα μόνο, ότι η ευρύτερη περιοχή στην οποία μένεις και ελέγχεις, εννοώ η Αχαΐα, κάθε χρόνο καίγεται. Πέρυσι είχε μπει στην Πάτρα μέσα.
3: Πέρυσι είχαμε τις δύο καταστροφικές φωτιές που είχαμε στην περιοχή των Ζηχενών. Είναι η άλλη πλευρά του Παναχαϊκού,
0: ναι, ναι, ναι,
3: για να καταλάβει,
0: ναι,
3: και ο κόσμος,
0: ναι,
3: από,
0: ναι,
3: αυτή που περιέγραφα λίγο νωρίτερα. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη βιομηχανική της Πάτρας, όπου κάηκαν δεκάδες σπίτια σε αυτό το δυστυχώς δύσκολο περσινό καλοκαίρι. Πρόπερση είχαμε πάλι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε κοντά στο Λαμπύρι άλλο πυρηνό μέτωπο, το οποίο είχε δημιουργήσει επίσης ζητήματα. Νομίζω ότι, καλά, αν και είναι νωρίς να κουβεντιάζουμε τώρα για το
0: τέλος. Ναι, καλά, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι.
3: Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια σοβαρό στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ο κύριος Χρήστος Στρατουλάκος. Κύριε Καραγιάννη, έχει δίκιο. Ο Άγγελος λέει το εξής. Υπάρχει, λέει, κάποια εξέλιξη με το πρόβλημα που έχει προκύψει στο κάστρο. Έλεγα ότι ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος. Τουλάχιστον εμείς βλέπουμε το χάρτη είναι κλειστός. Ήμασταν, λέει, προσέξτε τι λέει, ακροατές. 2 ώρες, λέει, σταματημένοι στην Εθνική και τώρα είμαστε ακινητοποιημένοι, λέει, σε κάποια χωριά που μας έστειλαν βγαίνοντας από την Εθνική. Δηλαδή σου λέει πάρε παράκαμψη, βγες έξω, και εκεί που στείλανε προφανώς όλα τα αυτοκίνητα, δεν χωράνε στα χωριά να μπουν τα αυτοκίνητα. Αν μπορούμε να βρούμε, ή και για την επόμενη εκπομπή, κάποιον από την Εθνική Οδό, την ιδιωτική οδό που είναι εκεί στην περιοχή στο κάστρο, να μιλήσουμε, σε παρακαλώ, να δούμε πότε θα καθαρίσουν το δρόμο να δοθεί στην κυκλοφορία. Θυμίζω το πρωί εκεί είχαμε σύγκρουση 2 φορτηγών και είχαμε δυστυχώς την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής νωρίς το πρωί, όπως μας είχαν ενημερώσει άλλοι φιλοακροατές, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ευτυχώς είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, δεν το κουβεντιάζω. Γεωργία, καλημέρα, χαιρετίσματα στη Γερμανία. Είμαι άφωνη, λέει. Πόσο απίστευτη δουλειά κάνουν οι πυροσβέστες μας. Μόνο απίστευτη. Εξαιρετικά δύσκολη και αντίξωση συνθήκες. Όλα τα σώματα ασφαλείας, λέει, αλλά οι πυροσβέστες είναι αυτοί που πρέπει να παλέψουν με αυτό το θηρίο της φύσης. Τόσο απρόβλεπτο. Γεωργία, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι εξεχτυπάνε και τα κινητά, με συγχωρείτε, αλλά τι να κάνω. Έρχονται τα μηνύματα εδώ πέρα, κυρίως από την πυροσβεστική τώρα, γι' αυτό τα έχουμε μπροστά μας και ανοιχτά για να ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εθελοντών Δασοπροστασίας, τον κύριο Σαλαγιάννη, τον έχουμε σε προγραμματισμό να τα πούμε. Βλέπω και άλλα μηνύματα όμως έχετε στείλει. Ο Κωνσταντίνος λέει: ο Δήμος Αταλάντης θα λογοδοτήσει, λέει, αν στο Θεό λόγο, 1 χιλιόμετρο, λέει, από την παραλία, τα παρατημένα σκουπίδια εδώ και πολλές μέρες είναι βουνό και δίπλα στα 10 μέτρα είναι το Πευκοδάσος. Κατ' επανάληψη το έχουμε επισημάνει και κοφεύουν, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, να σου πω την αλήθεια. Ευχαριστώ. Ωραία. Μπράβο, Θανάση. Κύριος Καραγιάννης μου στείλε εδώ πέρα το υλικό του. Παραμένει, λοιπόν, είναι από τη νέα οδό που είναι διακεκομένος ο δρόμος εκεί στο κάστρο. Παραμένει, λοιπόν, η εκτροπή στο ρεύμα κυκλοφορίας εξαιτίας της διαχείρισης, λέει, του συμβάντος με επικαθήμενο φορτηγό, δηλαδή, στο 123ο χιλιόμετρο. Το πιο ωραίο είναι το δεύτερο κομμάτι, συγγνώμη που γελάω, είναι αυτό που ακούω, επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η νέα οδός, λέει, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις τοποθετούνται με στόχο κλπ. Κλπ. Ναι, αλλά το θέμα είναι μετά αυτοί που βγαίνουν που πάνε. Καλά τα λέει η νέα οδός. Ναι, χάσε το, πώς ξαναμπαίνουν. Αυτό είναι επίσης μια πονεμένη ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει το 1075 για όσους είστε στην νέα οδό. Καλά τα λέει ότι έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, αλλά τα μέτρα δεν μένουν μόνο στο να τους βγάλουμε εκτός. Είναι να υπάρχει δυνατότητα τα οχήματα, όγκος των οχημάτων σε μια μέρα που έχει έξοδο, να μπορούν να εξυπηρετηθούν, να μην είναι ακινητοποιημένοι όπως λένε οι ίδιοι. Λοιπόν, να και άλλα μηνύματα. Τι γίνεται με την έξοδο, μου λέτε, γιατί φεύγετε κιόλας εσείς και καλά κάνετε και φεύγετε. Λοιπόν, έχει αυξημένη κίνηση, η Αττική Οδός έχει βελτιωθεί αρκετά, έχει κάποιες ανασχέσεις αλλά τις βλέπω καλές. Έχει, να τα μηνύματα παιδιά, δεν θα γίνει δουλίτσα όμως έτσι. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει κίνηση εκεί στα Διόδια, έχει αρκετή ανάσχεση της κυκλοφορίας, έχει κανένα 2-3 ψηλοτροχέα στα Διόδια από ό,τι βλέπω. Προσεκτική, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχετε πάντως βγαίνοντας από τα Διόδια της Ελευσίνας, όπου εκεί ξαναλέω, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν 7-8 μπάρες οι οποίες διώχνουν οχήματα, με το που περνάτε πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να τακτοποιηθείτε στις 3 λωρίδες. Είναι δύσκολο, κάντε υπομονή. Μετά την ανηφόρα που έχει εκεί μπροστά, σε κάποια σημεία μικρά υπάρχουν προβλήματα, αλλά όλα περπατάνε καλύτερα τώρα από ό,τι βλέπω. Η κυρία Έλενα Δέδε είναι στην παρέα μας, είναι η ιδρύτρια της Dog Voice για τα ζώα συντροφιάς, που ξαναλέω, που ταλαιπωρούνται και αυτά, που δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται, ειδικά τα δεσποζόμενα, για να δούμε τι εικόνα υπάρχει, αν έχουν βρει εκεί εθελοντές, αν χρειάζονται εθελοντές κλπ. Κυρία Δέδε, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας ταλαιπωρώ, συγγνώμη, αλλά θέλουμε να μάθουμε από πρώτο χέρι τα νέα. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή που καίγεται? Έχετε περιστατικά?
4: Είμαστε στο σταθμό Σταδίλια, στο γήπεδο ποδοσφαίρου, στο οποίο αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 55 σκύλοι.
0: Μάλιστα.
4: Κάποιοι από τους οποίους έχουν μεταφερθεί σε πόρους για φιλοξενία, κάποιοι έχουν επανενωθεί. Εδώ η κατάσταση είναι η εξής. Υπάρχουν ζώα που έχουν διασωθεί από το πεδίο, ζώα που έχουν προκύψει από προληπτική εκένωση στον Άγιο Νεκτάριο, όπου αυτή τη στιγμή πλησιάζει η φωτιά.
0: Ναι.
4: Και ζώα τα οποία έχουν έρθει από το προσήλι. Όλα αυτά τα ζώα θα μείνουν εδώ μέχρι να ταυτοποιηθούν πλήρως, να επανενωθούν με κηδεμόνες ή να επιστρέψουν στους εθελοντές που τα φροντίζουν.
0: Θέλετε εθελοντές να συνδράμουν, κυρία Δέδε?
4: Ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας θα χρειαστεί εθελοντές στο σταθμό.
0: Okay. Είναι στο
4: γήπεδο. Απλά όλοι οι εθελοντές θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες των αρχών και της πυροσβεστικής, προκειμένου να έρθουν στο σημείο με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή ο σταθμός βρίσκεται σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη ζώνη.
0: Ναι.
4: Οπότε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που είμαστε εδώ επαρκούμε.
0: Okay.
4: Αλλά θα βγαίνουν ανακοινώσεις και από το Δήμο και από εμάς και από τα σωματεία της περιοχής για ανάγκες τις επόμενες, ελπίζω, λίγες ημέρες.
0: Ναι, σωστό, και αυτό δίκιο έχετε. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να μετακινηθείτε από εκεί λόγω των συνθήκων που επικρατούν?
4: Δεν αποκλείεται. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ένα σενάριο πιθανό.
0: Okay.
4: Αλλά δεν μπορούμε, έτσι όπως εξελίσσεται τη φωτιά, να αποκλείσουμε τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Το τελευταίο ερώτημα είναι: τα ζωάκια είναι τραυματισμένα ή απλώς τα είχαν εγκαταλείψει και τα πήραν οι εθελοντές και τα μεταφέρανε?
4: Κάποια ζωάκια είναι αδέσποτα. Δεν τα είχε εγκαταλείψει κανείς. Απλά ξέραμε που είναι και πήγαμε και τα διασώσαμε.
0: Μπράβο.
4: Κάποια ζωάκια βρισκόντουσαν μέσα σε σπίτια, δεν άφηναν κανένα να περάσει. Ακόμα και αν ήθελες να πας να πάρεις το ζώο σου, δεν σε άφηναν. Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν για εγκατάλειψη αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
4: Γιατί υπήρχε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μέτωπο. Σίγουρα κάποια ζώα έχουν εγκαταλειφθεί κιόλας. Όπως γίνεται κάθε φορά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουν μείνει πάρα πολλά ζώα πίσω, τα οποία απλά οι πυροσβέστες και οι εθελοντές ανοίξαν τις πόρτες να φύγουν, διότι ήταν αδύνατο, έτσι όπως εξελισσόταν η φωτιά, να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια διάσωση. Να σας πω μόνο, κύριε Ψάλτη, ότι χθες υποχώρησαν οι πυροσβέστες. Ήταν τόσο επιθετική η φωτιά που υποχώρησαν.
0: Αναμενόμενο.
4: Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες το καλύτερο που μπορεί κάποιος να ελπίζει είναι ότι το ζώο θα τρέξει και θα σωθεί.
0: Mm-hmm. Και επίσης το ξαναλέω, μια που είστε στην παρέα μας, όσοι βλέπετε ζώα και έχετε τη δυνατότητα να τα πάρετε από την περιοχή και να τα μεταφέρετε κάπου, μην τα προσπεράσετε. Πάρτε τα ζώα, τα έρμα, γιατί χάνονται στη διαδικασία αυτή. Είναι αμαρτία, μπορείτε να τα βοηθήσετε και θα δούμε τι θα γίνουν μετά. Δεν είναι θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δέδε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω και μία ανακοίνωση που ήρθε από την Τροχέα. Μιχάλης Θεζάρης, ο άνθρωπος μας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, χρόνια τώρα, ότι πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της οδού Κυθερώνας Κυθερόνο, σωστότερα, στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι. Οι γνωρίζοντες την περιοχή, κάτι θα καταλαβαίνετε κύριε από το ζήτημα αυτό. Προσεκτική σας παρακαλώ, ακολουθείτε τις εντολές της τροχέας. Αυτονοήτως, ε, σωστά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαλαγιάννη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σαλαγιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Καλή δύναμη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Σταύρος Σαλαγιάννης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης. Ακούσατε και το. Πώς το λένε,
5: τον
0: ασύρματο που μιλάει και δίνει μηνύματα. Ναι, καλά κάνετε, καλά κάνετε.
5: Είμαστε στο βουνό, είμαστε σε επάλξη. Δεν μπορούμε να τώρα τέτοιες
0: ημέρες και με αυτές τις συνθήκες ακριβώς. Είμαστε στο κόκκινο σήμερα, ξαναλέω. Είμαστε στο κόκκινο. Να σας πω, είστε στον ημιτό. Καλά λέω.
5: Αυτή τη στιγμή είμαστε στον Ημιτό, στην περιοχή του Βύρωνα, και ανασυγκροτούνται τα οχήματα που επιστρέψαν από Βιατία πριν κανένα μισάρο, μία ώρα.
0: Συνδράμουν και εθελοντές, ξαναλέω, στα μέτωπα των πυρκαγιών, εκεί που τους λέει υπηρεσία. Σωστά.
5: Έχουμε απόλυτη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τη Γενική Γραμματεία, και χθες εκδόθηκε μια εντολή αποστολής από στην Ομοσπονδία μας με τα μέλη μας να κινηθούμε προς Αργολίδα και προς Βιωτία.
0: Μάλιστα.
5: Αργολίδα συνέδρα με ένα αμάξι της ομάδας άμεση αντιμετώπισης καταστροφών της Καλαμάτας Μεσσηνίας, και στη Βιωτία συνέδρα με 5 εθελοντικές ομάδες με 30 άτομα δύναμη.
0: Ναι. Θυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν, οι άνθρωποι που ανήκουν στις εθελοντικές οργανώσεις έχουν περάσει, ξαναλέω, εκπαίδευση. Είναι εκπαιδευμένοι.
5: Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση είναι το μότο μας. Για να δεν είναι ο εθελοντισμός πολιτικής προστασίας, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι μεταφέρω απλά ένα νερό σε ένα πυροσβέστη. Οι ομάδες οι οποίες συνδράμουν στη δασοπροστασία, στην πυρόσβεση και στη διάσωση είναι κατάλληλα εκπαιδευμένες. Κάνουμε προσπάθειες να το αναπτύξουμε ακόμα παραπάνω με το Υπουργείο και με όλους τους φορείς.
0: Ναι, και να υπάρχει περισσότερος κόσμος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Σε άλλες χώρες, το έχουμε πει πάρα πολλές, το έχουμε κουβεντιάσει κύριε Σαλαγιάννη.
5: Ναι, αρκετές φορές.
0: Έτσι,
5: ναι, ναι,
0: ναι. Κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά με τους εθελοντές.
5: Όντως.
0: Πολύ μεγάλη δουλειά. Και υπάρχει μεγαλύτερος όγκος ανθρώπων οι οποίοι συνδράμουν. Θα πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, αλλά ξαναλέω, αφιερώνουν χρόνο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπροστά έχουν τη λέξη εθελοντής. Κάποιοι δεν αφιερώνουν χρόνο.
5: Εθελοντές, ναι, νομίζουν ότι συνδράμοντας την τελευταία στιγμή εκεί στον τόπο τους, νομίζουν ότι κάνουν κάτι, ενώ δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες. Εκεί ναι. Είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, και ενδεχομένως και να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα παρά να συνδράμουν.
5: Ακριβώς. Αν πιο πριν ήταν ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι, αν οι τοπικοί φορείς έχουν μεγάλες ευθύνες να εκπαιδεύουν τον τόπο τους, να μπορούν τουλάχιστον να σώσουν τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα, σωστό
5: και,
0: είναι.
5: Και την περιουσία τους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαλαγιάννη.
5: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ
5: πολύ.
0: Ευχαριστώ, χαίρομαι που τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορθώς λέει, δεν μπορώ, έχει δίκιο ο Λευτέρης, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω, μου λέει, πάλι μιλάμε για το πρόβλημα που υπάρχει στο κάστρο. Γιατί πληρώσαμε διόδια, λέει, αφού είναι κλειστός ο δρόμος. Σωστό. Αφού το ξέρουν, θα τους βγάλουν εκτός. Δεν πειράζει. Χάσουν και ένα ποσό, δεν πειράζει. Αφού υπήρχε εκτροπή, λέει, στην παλαιά έως το κάστρο, ας μην πληρώνουν διόδια στα προηγούμενα μέτωπα. Στο ένα προηγούμενο μέτωπο. Και ο Άγγελος επανήλθε, όπως καταλαβαίνετε, στα κάγκελα γιατί ταλαιπωρείται, και μου λέει, ορθώς μου λέει η ανακοίνωση, λέει εδώ πέρα διάφορα περί αυτό κλπ. Αλλά δεν υπάρχει ταμπέλα, λέει, ούτε προσωπικό στους δρόμους που μας βγάζουν από την έξοδο. Από τον ανισόπεδο κόμβο λόγω του γεγονότος. Εδώ σας θέλω. Εδώ.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26 410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: πολιτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Σε πλήρη απορρόφηση της αύξησης της τιμής του ρεύματος στη Χονδρική, προχώρησε η ΔΕΗ διατηρώντας αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κειμενόμενου οικιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 0,138 ευρώ ανά κιλαβατόρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η αύξηση στη Χονδρική τον Ιούλιο ήταν πάνω από 18%. Νέα υπόθεση απάτης με θύμα 89χρονη γυναίκα καταγγέλθηκε στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και την έπεισε ότι θα έπρεπε να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή τους μέσω δορυφορικού συστήματος. Η 89χρονη τοποθέτησε σε ένα κουτί τα κοσμήματά της, τα οποία σύμφωνα με τη δήλωσή της έχουν συνολική αξία που αγγίζει τις 100.000 ευρώ. Άφησε στο μπαλκόνι του σπιτιού της το κουτί, ένα άτομο πήγε και το πήρε, ενώ συνεργός του τον περίμενε με δίκυκλο, με το οποίο έφυγαν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλήσε ξανά να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μπαφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς. Στα νησιά 31 με 34 βαθμούς.

0: Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μινά Τσαμόπουλο.
2: Εδώ είμαι.

είμαστε και πάλι μέχρι τις 2 η ώρα. Μινάς Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο, Νότης Παπαγιαννάκου στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια και Πετράν Πέτρος Μωράητης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Δεν πάνε τα πράγματα καλά.

Να σας πούμε ότι οι καπνοί από τις φωτιές σε Βιωτία, Αττική και Αργολίδα έχουν φτάσει έως τη Βόρεια Αφρική, διένυσαν 750 χιλιόμετρα. Όλα αυτά από δορυφορική λήψη. Να πω καλό μήνα σε όλους όσους δεν χαιρέτησα προηγουμένως ή σε όλους όσοι δεν ήταν συντονισμένοι πριν. Οι καπνοί από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της Βιωτίας, της Αττικής και της Αργολίδας έχουν εξαπλωθεί σε τεράστια έκταση, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες. Όπως σε προκύπτει από εικόνες που καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο, το νεφος καπνού κυρίως από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, κοντά στο Πορτογερμενό, έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου και εκτείνεται μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έχοντας διανύσει απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιομέτρων, γιατί πλέουν βορειάδες και το στέλνουν προς τα κάτω. Σημειώνεται ότι οι θυελώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη. Ο χάρτης που ακολουθεί, που δημοσιεύεται από την δορυφορική λήψη, δίνει την κατανομή των ρήπων, του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Για σήμερα το πρωί μιλάμε. Στην Παξιμάδα Καρίστου οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, στην Πεντέλη τα 112 και στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές στο σταθμό του Μαριού Ρεθύμου έφτασαν τα 96 χιλιόμετρα την ώρα.

0: Πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, επιδεινώνεται η κατάσταση.
1: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Μεγαλώνει το μέτωπο, στο Πόρτο Γερμενό.
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι τα δύο μεγάλα μέτωπα που αφορά Βιωτία, Δυτική Αττική, δηλαδή εκεί που είχαμε τους απεγκλωβισμούς στον Άγιο Βασίλειο και στην Λιβαδόστρα εκεί πέρα στη Βιωτία, που έχει βγει και μήνυμα 112 να φύγουν οι κάτοικοι από την Λιβαδόστρα, να φύγουν προς Λεύθρο εκεί στην Βιωτία, και επίσης έχουμε το προβλήματα προς το Πόρτο Γερμενό, που έχει δοθεί καινούργια εντολή και έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 420 πυροσβέστες, 20 πεζοπόρα τμήματα, 120 οχήματα, 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή στο μέτωπο, στο Πόρτο Γερμενό, επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Δηλαδή το 1 τρίτο της δύναμης από αέρα του πυροσβεστικού σώματος είναι στο μέτωπο του Πόρτο Γερμενού. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η δυσκολία, είναι πολύ μεγάλο, μεγάλο και η διασπορά των δυνάμεων σε όλη αυτή τη μεγάλη έκταση. Δεν είναι μόνο οι καπνοί που έχουν φτάσει στη Μεσόγειο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος έχει, πέρα από το ότι φλέγεται, έχει καλυφθεί από καπνούς και από τις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και από τις καπνούς και από τις πυρκαγιές που είχαν τις προηγούμενες μέρες στην Πάρο και από πάρα πολλά σημεία.
0: Ωραία, αναπνέουμε, δηλαδή, ωραία πράγματα.
1: Και όχι μόνο
0: από την καταστροφή, τοξικός και ο αέρας.
1: Έτσι, λοιπόν, και επίσης το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η Αιγιαλία. Εκεί λοιπόν στο πανόραμα Αιγιαλίας που έχουμε την ενίσχυση των ανέμων και με, βέβαια, με πολλούς πυροσβέστες όσο μπορούν, και εκεί τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, 16 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα, και είναι εκεί στην Αιγιαλία 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Εκεί λοιπόν στην Αχαΐα είναι η πυρκαγιά σε μια μεγάλη χαράδρα που δεν είναι εύκολο να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε ό,τι βοήθεια υπάρχει από τον αέρα. Όχι από τον αέρα, εννοώ από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Τώρα το θέμα είναι να απεγκλωβιστούν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό. Έχει γίνει και επιχείρηση από το λιμενικό σώμα και από το πυροσβεστικό σώμα με πλωτά σκάφη και ούτως ώστε να μπορέσουν να φύγουν εκεί οι άνθρωποι, και είχαμε και πριν από λίγο μήνυμα το 112 Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, εκεί στην Δυτική Αττική οι μικροί οικισμοί να μετακινηθούν προς Βίλια. Και βέβαια έχουμε και ένα τελευταίο, νέα πυρκαγιά Άγκιστρο Σερών.
0: Έφτασα πάνω στις Σέρες.
1: Ναι, που μας ενημέρωσε.
0: Ναι, με τέτοιο αέρα, Γιώργο, θα σκάσουν και άλλες, θα εμφανιστούν και άλλες πυρκαγιές.
1: Φυσικά, είναι σήμερα μια δύσκολη μέρα.
0: Και αύριο.
1: Αύριο κάπως καλύτερα μας έχει πει η μετρολογική υπηρεσία, δηλαδή πέφτουν οι άνεμοι.
0: Ναι, αλλά όχι όσο πρέπει.
1: Τόσο πρέπει, ποιος το ορίζει.
0: Για να... Ρε παιδί μου, εντάξει, τα φυσά, πάει 7 μποφόρ. 6 από τα 8, πάει 6.
1: Όμως,
0: δεν θα πάει 3-4, αυτό σου λέω.
1: Ναι, αλλά αν έχει πυρκαγιές από σήμερα, ποιος θα μπορέσει με τόσες δυνάμεις να περιορίσει τις πυρκαγιές αύριο Κυριακή. Χρειάζεται λοιπόν
0: δύσκολο.
1: Προσοχή.
0: Yeah.
1: Ναι, δηλαδή αν έχουν μείνει πυρκαγιές από σήμερα, μην ξεχνάμε και την κόπωση των παιδιών, των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, γιατί πραγματικά επικυρούν είτε στο Ρέθυμνο, είτε στην Πάρο, επίσης εδώ ως Βιωτία και Δυτική Αττική. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πάρα πολύ δύσκολη εικόνα. Δεν μπορεί να περιοριστεί. Και επίσης γίνεται μια προσπάθεια να μην φτάσει πυρκαγιά στην Ψάθα, γιατί αν φτάσει στην Ψάθα,
0: ναι,
1: έχουμε...
0: Το έχουν φοβηθεί αυτό,
1: Η παραλία της Ψάθας είναι μια μεγάλη ακτογραμμή, περίπου 2,5 με 3 χιλιόμετρα, που έχει επικίνδυνη ευλάστηση. Και τι εννοώ επικίνδυνη ευλάστηση? Έχουμε καλαμιές, έχουμε ένα ξερό έλος εκεί που υπάρχει γύρω από τα σπίτια. Έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης, πάρα πολλές επιχειρήσεις διασκέδασης, πάρα πολλά επίσης εξοχικά σπίτια κατοίκων. Όλη αυτή η παραλία της Ψάδας και πίσω το βουνό που εκτείνεται χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εκεί πέρα πραγματικά δεν θα μπορέσει να σταματήσει η φωτιά. Είναι τρομερά δύσκολο. Και γι' αυτό λοιπόν οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν όσο μπορούν να σταματήσουν τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και ούτως ώστε να απελευθερωθεί ο δρόμος προς τα Βίλια και στη Μάνδρα, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι να βρουν διέξοδο. Έχουν γίνει και επιχειρήσεις από το λιμενικό σώμα, το οποίο πραγματικά έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους και τους κατοίκους και επισκέπτες, είτε από τη Βιωτία τώρα και από το Πόρτο Γερμενό. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και τουλάχιστον υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, εχθές, να φανταστείς που συζητάγαμε χθες και κάναμε την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγανε τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο στην Λιβαδόστρα. Λιβαδόστρα, Λιβαδόστρατα, όπως μας το λένε οι διάφορες πηγές. Δηλαδή, σήμερα η περιοχή αυτή είναι σε 112 και λένε φύγετε από εκεί που σας μεταφέραμε και πηγαίνετε στα Λέφτρα, εκεί στη Βιωτία. Είναι δηλαδή, κινείται τόσο γρήγορα η φωτιά, αλλάζουν συνεχώς οι άνεμοι και εκεί που λέει η πολιτική προστασία πηγαίνετε προς τα εκεί, τελικά αλλάζουν οι αποφάσεις και μετακινούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε πολύ διαφορετικά σημεία.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, μένουμε.
1: Είναι τρομερά δύσκολη η μέρα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Τίποτα, δεν σταματιέται. Κοιτάνε το κακό να συμβαίνει. Και απλώς προσπαθούν να διαχειριστούν την ζημιά όσο μπορούν. Δεν έχει άλλη δυνατότητα.
1: Ακούσαμε πριν και τον αντιδήμαρχο της Μάνδρας που λέει ότι τουλάχιστον 100 σπίτια στον Πόρτο Γερμανό ή έχουν καεί ή έχουν υποστεί πάρα πολλές ηλικίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλοι το πάνε στα 150.
1: Ναι, είναι. Κοιτάξτε.
0: Καλά, άμα δεν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν ξέρουμε. Θα γίνει μετά η καταμέτρηση.
1: Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να τελειώσουμε με τη φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο, να μπουν τα κλιμάκια της περιφέρειας και των Υπουργείων για να μπορέσει να γίνει σωστός ο απολογισμός για να δούμε ποιοι άνθρωποι θα αποζημιωθούν, με ποιον τρόπο, ούτως ώστε να έχουν την πρώτη αρρωγή, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα είσαι εσύ σίγουρα σε επικοινωνία με τη ροή του προγράμματος. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Το ακούσε χειρότερο πάνω τα πράγματα. Δεν βοηθάει και ο καιρός. Δεν βοηθάνε και οι άνεμοι. Καταστροφές. Χαμένες περιουσίες. Να στείλω την καλημέρα μου. Εγώ μετά τις 12 συνεχίζω να λέω καλημέρα, σας το ξεκαθαρίζω. Στη φίλη και συνάδελφο, την Σπυριδούλα της Σπανέα. Γεια σου, ρε Σπανέα. Στη νότια Κρήτη μου γράφει, έχουν μείνει οι πυροσβέστες για τις τυχόν αναζωπυρώσεις και οι ξενοδόχοι από την περιοχή του Μπαλί. Και όχι μόνο, τους πηγαίνουν εθελοντικά φαγητό. Είδα τα πακέτα, λέει, και ρώτησα. 600 μερίδες έμαθα ότι ετοίμασαν σήμερα. Μπράβο στους ξενοδόχους που βοηθάνε τα παιδιά. Γεια σου Νίκο Γερασίμου, γεια σου Τσαμό. Με την αυτοσύνη σου βάρε τον Ποσειδώνα να ρίξει τους ανέμους. Φιλιά πολλά. Γεια σου Νικόρα, να σε καλά, ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας. Ο Νίκος Χιόνης, πανήθε τεράστιο είναι το θέμα που μου έχεις ρίξει εδώ πέρα. Για πυρκαγιές γεθά, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Α, για τις ζώνες πυρασφάλειας, να φανταστείς λέει πόσο καιρό θέλει, τι γραφειοκρατία απαιτείται, πόσες υπηρεσίες εμπλέκονται, τυχόν ενστάσεις ιδιωτών, οικολόγων κλπ. Για να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες μεγάλες, μη τυχόν και κοπούνε πεύκα, χαλάσουν περιουσίες, στεναχωρηθούν κάποιοι όταν δεν καούν 100 σπίτια, φταίει το σύστημα, το κράτος, ο δήμαρχος κτλ. Μηνά, αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Είσαι δύναμη, μπράβο Νίκος Χιόνης. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γεια σου Τίνα. Η Τίνα, κυρίες και κύριοι, η Μιχαηλίδου. η οποία κάνει εκπομπή με τη Χρύσα, την Πάτου, ήμουν εκεί φιλοξενούμενος το πρωί και συνεχίζουν από τις 6 το πρωί και θα τερματίσουν στις 2 το μεσημέρι. Μελάμε Σπαρτακιάδα, όχι Μαραθώνιος. Ο Γιάννης Ογιαννόπουλος με ενημερώνει. Καλησπέρα Γιάννη, καλό μήνα. Σημειωτώνει κίνηση πριν και μετά τα διόδια Ελευσίνας. Προφανώς προς Κόρυθο εννοείς, έτσι. Λοιπόν, σημειωτώνει κίνηση πριν και μετά τα διόδια Ελευσίνας. Σας ενημερώνουμε, φεύγει ο κόσμος. Μου λέει ο άλλος, δώσε και λίγο βουλή. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταμούλη, αντιστράτηγο στην αποστρατεία, πρώην υπαρχηγό πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Στρατούλη, γεια σας, καλημέρα.
2: Να είστε καλά κι εσείς, όσο μπορεί να είναι καλά η ημέρα.
0: Εντάξει, και καλό μήνα να έχουμε, να στείλουμε μακάρι θετική ενέργεια. Καταρχάς, την εικόνα. Περικάτσουμε στην εικόνα, θα τραβάμε φωτογραφία τώρα. Τι γίνεται στο Πόρτο Γερμανό, πώς βλέπετε την κατάσταση και στο άλλο σημείο, στην Αχαΐα, στην Αιγιάλη.
2: Κοιτάξτε, αυτή στο Πόρτο Γερμανό, από χτες το βράδυ, επειδή ξαναμιλήσαμε με την συχνότητά σας, είχαμε πει ότι η φωτιά αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πρώτον, γιατί το ίδιο το Πορτογερμανό και όλη η περιοχή εκεί είναι ιδιαίτερη στη βλάστησή της. Σα τα είπε και ο κ. Καραμιτζόγλου λίγο πριν, που άκουγα, που πολύ σωστά το απέδωσε. Δεύτερον, ότι εχθές η μέρα χάθηκε χωρίς να υπάρχουν ένα αέρια μέσα λόγω του καιρού. Άρα έπεσε το βάρος όλο στις επίγειες δυνάμεις μέσα στη νύχτα, που καταλαβαίνουμε ότι τη νύχτα τα παιδιά κάνανε τα πάντα ό,τι μπορούσαν, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Άρα ξυπνά σήμερα το πρωί με τη φωτιά να είναι σε πλήρη ένταση. Άρα σημαίνει ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, δεν υποχωρεί. Άρα το πράγμα θα είναι δύσκολο και για τις επόμενες ώρες.
0: Άρα πάμε αύριο και βλέπουμε.
2: Το σημαντικό είναι πρώτον, και αν θέλετε από τη συχνότητά σας, να κάνουμε μια έκκληση όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική προστασία, να μην έχουμε άλλες φωτιές. Γιατί το υπενήχθηκε και ο κ. Καραμιτζόγλου αυτό.
0: Ήδη έσκασε μία στις Σέρες.
2: Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι, όλες οι φωτιές που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο μέρες φυλάσσονται. Δηλαδή, είδατε, είπατε 600 μερίδες στην Κρήτη εδώ.
0: Ναι.
2: Άρα τι σημαίνει, έχεις πολύ μεγάλο αριθμό πυροσβεστών οι οποίοι είναι δεσμευμένοι, που τις φυλάνε σε όλες τις φωτιές που είναι μέχρι στιγμή σε εξέλιξη.
0: Σωστά.
2: Άρα τι σημαίνει, έχεις πολύ προσωπικό που φυλάει τις φωτιές και αυτούς οι οποίοι είναι δεκάδες οι δυνάμεις στα μέτωπα. Καταλαβαίνετε ότι αν σκάσουν και άλλες φωτιές σήμερα από αμυγείς κλιματίες, θα πάει. Το θέμα είναι ότι σπάνε δυνάμεις. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να έχεις 200-300 ανθρώπους εδώ. Αν σπάσει το ποδάρι του και κάποιος βλαμμένος δικός μας συμπολίτης πάει και βάλει φωτιά, θα πάνε άλλες δυνάμεις εκεί. Θα σπάσει το μέτωπο. Άρα, σημαίνει θέλει ιδιαίτερη προσοχή να τελειώσει αυτό το δαιμονισμένο καιρικό φαινόμενο, να μην έχουμε άλλες ενάρξεις.
0: Έχετε στην πορεία σας, έχετε συναντήσει τέτοιες πυρκαγιές με τόσο ισχυρούς ανέμους που να μην αφήνουν τα αέρια να πετάξουν και να βλέπεις το κακό να συμβαίνει και απλώς να προσπαθείς να κάνεις μια διαχείριση ζημιάς?
2: Προφανώς. Πολλές φορές έγινε. Και ειδικά στα νησιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι 2 χρόνια στα νησιά, του Αιγαίου. Υπήρχαν περιπτώσεις που σαφώς και βοήθεια δεν μπορούσε να έρθει λόγω της νύχτας ή δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα λόγω του αέρα.
0: Και τι κάνουμε,
2: Επήγε δυνάμεις. Γι' αυτό και λέμε καλός ο εξοπλισμός, αλλά τελικά καταλήγει στον πυροσβέστη, ο οποίος θα το παλέψει με τον πήγιο εξοπλισμό, δηλαδή με τις σωλήνες του, με τα σκαπτικά του μέσα, με τη βοήθεια των μηχανημάτων του στρατού, μέσα στη νύχτα ή όταν δεν έχει του εναερίου μέσου, να παλέψει με τα πόδια, με τα χέρια σου.
0: Κύριε Σταμούλη, πιστεύετε, γιατί μας είχαν έρθει κάποια μηνύματα νωρίτερα, ότι έπρεπε να επέμβει και ο στρατός?
2: Ο στρατός είναι κοντά, τι να κάνει ο στρατός? Ο στρατός μπορεί να. Ο στρατός κάνει μια εξαιρετική δουλειά, ειδικά η υπηρεσία, ειδικά αυκά, με τα μηχανήματα. Βοηθάει να δείξουν ζώνες και να κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Αρκεί να του επιτρέπει βέβαια και ο καιρός και αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή να μπορεί να μπουν τα μηχανήματα του να κάνουν μέσα. Ο στρατός, αν εννοείται η φαντάρη, εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο,
2: Να εμπλέξεις ανθρώπους ανειδίκευτους στο θέμα της πυρόσβεσης. Μόνο σε βοηθητικές εργασίες.
0: Σωστό. Επειδή ήρθαν τα μηνύματα, απαντάει ο πλέον αρμόδιος.
2: Ναι, ήθελα να πω, να μην είναι όλα για τη διαφήμιση, να έχουμε και ουσία. Έτσι.
0: Να μην είναι όλα επιφανειακά.
2: Προφανώς. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν εξαιρετική δουλειά σε υποστήριξη. Αλλά εννοείται ότι δεν μπορούν να μπουν στον μπροστινό τη κατάσταση.
0: Να σα ρωτήσω, μου είπαν κάποιοι γνωστοί ότι κανονικά στι πυρκαγιέ πρέπει να μπαίνουν μέσα βασοπυροσβέστε. Και όχι πυροσβέστε.
2: Αυτό τώρα.
0: Όχι, σα ρωτάω επειδή ξέρετε, για να μου απαντήσετε.
2: Δεν υπάρχει δασοπυροσβέστη, πυροσβέστη. Όλοι οι άνθρωποι που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν κάποιες μονάδες οι οποίες είναι απλά πιο ειδικές.
0: Αυτό, δηλαδή να ενισχυθούν οι δασοπυροσβέστες αριθμητικά. Θα σα το λέω όπως μου τα πάνε, για να λύσουμε και την απορία. Και οι πυροσβέστες, ας πούμε, είναι εξειδικευμένοι για τις πόλεις. Για τον αστικό ιστό.
2: Πριν το 98.
0: Ωραία.
2: Μετά από το 98, με τόσες δεκαετίες που περάσαν, γιατί έχουμε μείνει και λίγο πίσω στην πληροφόρηση.
0: Ναι.
2: Από το 98 που ήρθαν τα δάση.
0: Είναι που φύγανε δασοπυροσβέστα, πήρε όλη την ευθύνη η πυροσβεστική.
2: Ακριβώς, ναι. Περάσανε, μετράτε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 1998.
0: 28 πλέον, χρόνια.
2: Ακριβώς. Κάθε χρόνο πλέον οι πυροσβέστες ασχολούνται κατά κύριο λόγο όλοι οι πυροσβέστες με το βάσος. Έτσι. Ακόμα και της Αττικής, της Αθήνας θα έλεγα, που είναι το πλέον αστικό μέρος, δέστε που είναι σήμερα, σκαρφαλωμένη στα βίλια είναι.
0: Γίνεται και εκπαίδευση σχετική, περνάνε κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες, η αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο δάσος. Τι εκπαίδευση πρέπει να έχει ένας πυροσβέστης και πώς περνάει την εκπαίδευση?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα πλέγμα που βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι τι εκπαίδευση παίρνει στη σχολή, όταν εισάγεται κάποιος, και το άλλο είναι στην καθημερινή εκπαίδευση, δηλαδή όλοι οι πυροσβέστες σε ημερήσια βάση, στις υπηρεσίες τους, υπάρχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το οποίο την πρωινή ώρα, δηλαδή όταν η βάρδια είναι στο πρωί, περνάει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλα τα αντικείμενα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στη
9: βαρύ κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
15: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
18: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
19: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
20: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
21: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
22: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
23: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
24: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Κυκλοφορία στην περιοχή του Μαρτίνου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται μέχρι αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, της Νέας Περάμου και των Μεγάρων. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία, το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το Καλαμάκι, καίει αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό και στον Άγιο Νεκτάριο. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρυοπηγάδι να κατευθυνθούν προς Βιλιά. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές. Σε πλήρη απορρόφηση της αύξησης της τιμής του ρεύματος στη Χονδρική, προχώρησε η ΔΕΗ διατηρώντας αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου και μονομνηκιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Κύριε Ντασιώτη, καλησπέρα σας. Έδωσε μια είδηση για εκένωση.
1: Έγινε μια γένωση ενός μικρού οικισμού της Λιβαδόστρας, περίπου 30 κάτοικοι. Έγινε πριν 2-3 ώρες αυτό. Πλησίασε πάρα πολύ η φωτιά στον οικισμό, ο παραθεριστικός οικισμός είναι αυτός. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι, ο δικός από τον δρόμο κανονικά, γιατί η φωτιά ερχόταν από άλλο σημείο, όχι από τον δρόμο πρόσβασης. Ωστόσο, θέλαμε να είμαστε ήσυχοι ότι δεν θα έχουμε και κατοίκους κατά την επιχείρηση. Όλα πήγαν καλά, απομακρύνθηκαν, η φωτιά πλησίασε πάρα πολύ τον οικισμό, δεν έκαψε σπίτια, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα στο σημείο εκείνο. Περιορίστηκε σε μια πλαγιά όπου εδώ και μερικά λεπτά επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει αλλάξει η φορά του ανέμου?
1: Είναι βορειοανατολικός ο άνεμος, πολύ ισχυρός. Αυτή τη στιγμή σε τούτο το μέτωπο η φορά του ανέμου μας ευνοεί.
0: Ωραία. Κάτι,
1: αλλά δεν ξέρω, έχουμε και ένα δεύτερο μέτωπο στον Κυθερώνα. Σε εκείνο το σημείο δεν ξέρω πώς είναι η φορά του ανέμου σε σχέση με την φωτιά. Ωστόσο και εκεί γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση, είναι στην κορυφή του βουνού και είναι αντίξωες και πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Χωρίς ένα αέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Ελπίζουμε ότι και εκεί θα πάμε καλά.
0: Ωραία. Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Ζημιά σε σπίτια, σε περιουσίες έχουν σημειωθεί.

0: Για την εκένωση αυτή είχαμε μιλήσει και προηγουμένως. Ήταν 30 άτομα. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, πρόεδρο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, ομότιμος καθηγητής σχολής δασολογίας. Κύριε Ζάγκα, καλό μήνα. Μας ακούτε, κύριε Ζάγκα? Κύριε Θεοχάρη Ζάγκα, να ξανακαλέσουμε, Θανάση. Βλέπω ότι στο μικροσκόπιο των αρχών υπάρχει βίντεο για τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου. Εξετάζεται αν το πρόσωπο που καταγράφεται στο βίντεο συνδέεται με την εκδήλωση της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα. Στο βίντεο διακρίνεται ένα άτομο να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων. Είναι του cretalive.gr, όπου παραμένει για περίπου 46 δευτερόλεπτα χωρίς να είναι ορατές οι κινήσεις του. Στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο και φέρεται να κρατά κάποιο αντικείμενο, ενώ λίγο αργότερα χάνεται ξανά από το οπτικό πεδίο της κάμερας λόγω της πυκνής βλάστησης. Επανερχόμαστε στον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα. Κύριε Ζάγκα, γεια σας, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Επίσης, καλό μήνα. Καλές εκπομπές,
0: να είστε καλά.
1: Ευχάριστα γεγονότα και όχι δυσάρεστα σαν αυτά που ζούμε.
0: Ακριβώς. Πείτε μας μια πρώτη γνώμη για αυτές τις δασικές πυρκαγιές που ζούμε τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, είναι
0: ένα συμπέρασμα.
1: Δύσκολη κατάσταση για την πατρίδα μας. Έπρεπε να είμαστε περισσότερο σε ετοιμότητα από ό,τι άλλες χρονιές για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Όπως?
1: Όπως η βροχερή άνοιξη, η οποία τροφοδότησε, αν θέλετε, με πολύ καύσιμη ύλη τα δασικά οικοσυστήματα, το ένα είναι αυτό. Από εκεί και ύστερα είχαμε και ένα άλλο γεγονός στη χώρα μας, τα εγωπρόβατα, τα οποία βοηθούσαν στην κατανάλωση, αν θέλετε, και στην διαμόρφωση μιας άλλης κατάστασης ό,τι αφορά τη βιομάζα.
0: Με την επιδημία.
1: Αυτά είναι έγκλειστα αυτή τη στιγμή. Τώρα από εκεί και ύστερα έπρεπε σε κάθε οικισμό να έχουμε ανθρώπους επιφυλακή, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε περισσότερο προς την κατεύθυνση της πρόληψης και όχι της καταστολής. Είναι κάτι το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να γίνει, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε βίκο αότα στη χώρα μας. Οι Κύπροι το έχουν καταφέρει, έχουν πετύχει πρώτη προσβολή σε μέσο χρόνο 10 με 11 λεπτά και ελάχιστες είναι οι πυρκαγιές οι οποίες ξεφεύγουν. Όταν ξεφεύγουν οι πυρκαγιές και έχουμε φλόγες πάνω από 1,5 με 2 μέτρα, δυστυχώς αυτές δεν καταπολεμούνται με επίγεια μέσα. Τα εναέρια μέσα υπόκεινται σε πολλούς περιορισμούς, όπως είδατε τα μποφόρ δεν επιτρέπουν την λειτουργία στο 100% αυτών των μέσων και γινόμαστε έρμεα των καιρικών συνθήκων. Τώρα τι να πω, αυτές οι πυρκαγιές αντιμετωπίζονται επίσης με έμεσο τρόπο. Ποιος είναι ο έμεσος τρόπος? Οι γυμνές λωρίδες, οι αντιπυρικές λωρίδες που είτε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε υπάρχουσες, είτε να δημιουργήσουμε καινούργιες, είτε το αντιπύρ. Το αντιπύρ θα πρέπει η πυροσβεστική υπηρεσία να το εμπεδώσει όσο γίνεται καλύτερα,
0: δηλαδή,
1: έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Φωτιά στη φωτιά, όπως λέμε. Δηλαδή από ένα σημείο που οι συνθήκες ευνοούν να καεί χωρίς κίνδυνο μια περιοχή η οποία θα συναντήσει το μέτωπο της φωτιάς, αυτό είναι το καλύτερο μέτρο το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε. Το είχα προτείνει και τότε στη μεγάλη φωτιά της Ρόδου. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς. Κάποιοι αξιωματικοί, ανώτεροι και ανώτατοι της πυροσβεστικής με έχουν πληροφορήσει ότι το έχουν διδαχθεί στην Αμερική. Λέω πολλαπλασιαστικά να δράσετε από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε να έχουμε λιγότερες καμένες εκτάσεις.
0: Η Αμερική, η οποία υποφέρει εδώ και δεκαετίες από μεγάλες πυρκαγιές, κάποιοι άλλοι το κάναν. Είχαν έρθει εδώ Κύπροι ή Γάλλοι?
1: Ναι, οι Κύπροι το έχουν κάνει και σε άλλες χώρες. Οι Κύπροι το είχαν εφαρμόσει το 2000.
0: Στην Ηλία, κάτω.
1: Στην Ηλία.
0: Ναι, που τους κοιτάζανε καλά-καλά. Σου λέει, βάζουν φωτιά, τι κάνουν αυτοί?
1: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα είχαμε και ένα πρόβλημα, αν θέλετε, νομικό. Απαγορευόταν από τον νόμο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Επομένως θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε περισσότερο και να το εφαρμόσουμε για να γλιτώνουμε και περιουσίες ανθρώπων και ανθρώπινα θύματα που δυστυχώς είχαμε αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να εκφράσω και από εδώ από τη θέση μου αυτή τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν άδικα, θα έλεγα, και προς το πυροσβεστικό σώμα που κρινεί αυτούς τους συνεργάτες.
0: Κύριε καθηγητά, για όσους λένε ότι με ανέμους 8 και 9 και ρηπές 9 μποφόρ δεν μπορεί να σβήσει καμία πυρκαγιά, το βλέπουμε και στη Γαλλία, εσείς στην Ισπανία, εσείς τι έχετε να πείτε?
1: Η απάντησή μου είναι αυτή που σας είπα πριν, η πρόληψη, εάν επαγρυπνούμε και εντοπίζουμε έγκαιρα τις φωτιές και στο δεκάλεπτο το πολύ 20 λεπτό επέμβουμε, οι φωτιές σβήνουν ακόμα και με τα 8 και τα 9 μποφόρ. Ελάχιστες θα μας ξεφύγουν, αλλά δεν είμαστε πολύ καλοί σε αυτό το πράγμα και πρέπει να βελτιωθούμε. Και θα ήθελα να πω εδώ και από τη θέση μου ως Προέδρου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας ότι σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση δεν περισσεύει κανένας. Θα πρέπει οι οικισμοί να πάρουν και αυτοί μέτρα και να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση του άμεσου εντοπισμού των πυρκαγιών, έτσι ώστε αυτό που λέμε τα 10-20 λεπτά να γίνουν πράξη και όχι θεωρία. Εάν το καταφέρουμε αυτό, να ξέρετε, ελάχιστες θα είναι οι πυρκαγιές που θα μας ξεφεύγουν και θα καίνε μεγάλες εκτάσεις, θα απειλούν οικισμούς και θα μας φέρουν στη δύσκολη θέση να θρηνούμε θύματα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Θεοχάρη Ζάγκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ και την άλλη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε κάτι ευχάριστο να πούμε.
0: Να είμαστε μόνο θεωρία, επί της θεωρίας, όχι επί της πράξης.
1: Μακάρι.
0: Να είστε
1: μακάρι.
0: Καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι έχουμε, Κεραμιτζόγλου? Κεραμιτζόγλου, γραμμή 9, παρακαλώ. Γιώργο.
2: Ναι, γεια σας. Συγγνώμη που παρεμβαίνω.
0: Συγγνώμη, ρε, πολύ... πλάκα μου κάνεις.
2: Ναι, ναι, όχι, παρεμβαίνω στην πολύ σημαντική κουβέντα που είχατε με τον κύριο καθηγητή. Θέλω μόνο να επισημάνω από την μικρή εμπειρία που μου έχουν δώσει και έχω αποκτήσει μέσα από τις εθελοντικές ομάδες και βέβαια και από την προσβεστική υπηρεσία. Το πρώτον, το αντιπύρ πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι εύκολο να κάνεις αντιπύρ σε μια μέγα φωτιά, σε μια μεγάλη φωτιά. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου γυρίσει ο άνεμος και εκεί που κάνεις αντιπύρ, αυτό που δημιουργείς φωτιά μπορεί να επεκταθεί σε ένα άλλο σημείο. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο ρίσκο να κάνεις αντιπύρ. Δηλαδή το διδάσκονται οι πυροσβέστες, το διδάσκονται οι εθελοντές σε πάρα πολλές σχολές της πυροσβεστικής που έχουμε σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
2: Έχει ρίσκο. Έχει ρίσκο. Ναι, μεν είναι μια διαδικασία που πραγματικά αποδίδει, αρκεί μόνο να είσαι σίγουρος ότι το αντιπύρ θα μπορέσει να αποδώσει, δηλαδή η φωτιά θα μπορέσει να πάει, η μεγάλη φωτιά θα μπορέσει να πάει στα καμένα που έχεις κάνει αντιπύρ. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να γυρίσει ο άνεμος. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αυτές οι μεγάλες φωτιές δημιουργούν δικό τους καιρό. Δηλαδή τι εννοούμε, ότι δημιουργούν το δικό τους περιβάλλον, τους δικούς τους ανέμους και επίσης...
0: Μα χθες δεν λέγανε για τη φωτιά που ήταν στο Πόρτο Γερμανό ότι πήγαινε αντίθετα από την φορά του ανέμου?
2: Πήγαινε αντίθετα από τη φορά του ανέμου. Και όχι μόνο αυτό, όταν έχουμε φωτιές σε χαράντρες, όταν έχουμε φωτιές σε δύσβατα σημεία, δημιουργείται ένας τοπικός καιρός, ένας τοπικός άνεμος. Σας θυμίζω ότι το 2021 είχαμε πυρκαγιές στη Βαριμπόμπη, για παράδειγμα, με άπνοια. Με άπνοια.
0: Ναι,
2: σας το θυμίζω αυτό με ένα μποφόρ. Όμως τι έγινε, η φωτιά λοιπόν δημιούργησε το δικό της καιρό.
0: Τη δικιά της δυναμική. Το μικροκλίμα της, το μικροκλίμα.
2: Το μικροκλίμα της, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα προς τον κύριο καθηγητή. Πραγματικά όμως είναι δύσκολα όλα αυτά τα οποία συζητάμε μέσα από τα γραφεία και μέσα από τις αίθουσες και μέσα από τις γνώσεις που έχουμε πάρει από τα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει, και ο καθηγητής κ. Ζάγκας το είπε γενικά. Φυσικά και όταν εφαρμόζεις μία μέθοδο σε οτιδήποτε, εξαρτάται και από τις εκάστοτε συνθήκες και προϋποθέσεις. Εκείνο ο άνθρωπος μίλησε γενικά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Για παράδειγμα, είχαν.
0: Γιατί γιατί πυρκαγιές με πολλά μποφόρ, είπε ότι το θέμα είναι η πρόληψη. Να τον προλάβεις τα πρώτα 20 λεπτά. Δεν είπε να βάλεις φωτιά.
2: σύμφωνοι. Απλά η πρόληψη.
0: Όχι, πρέπει να πάρω και την πλευρά του καθηγητή, γιατί.
2: Ναι,
0: τον
2: δεν έχω. Να, εγώ δεν.
0: Ναι, ρε, παιδί, δεν πα κοντά στον καθηγητή, αλλά για να μην υπάρχουν παρεσμηνίες.
2: Το καταλαβαίνω
0: αυτό. Εγώ του έκανα τη συνέντευξη, οφείλω να σου πω τι κατάλαβα.
2: Σε καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ επίσης. Όμως, επαναλαμβάνω, η πρόληψη γίνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Εκεί το λέγαμε και χθες. Όπως γίνεται ακριβώς με τους εποχικούς πυροσβέστες το καλοκαίρι,
0: ναι,
2: θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να έχει και δυναμική, να παίρνει κόσμο, δασεργάτες κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, να καθαρίζονται οι αντιπυρικές ζώνες, να δημιουργούνται και νέες αντιπυρικές ζώνες.
0: Τι νέες αντιπυρικές ζώνες, Γιώργο μου? Εδώ πέρα έχω φίλο ο οποίος κατέχει το σπορ και μου λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις μια αντιπυρική ζώνη. Δεν είναι έτσι εύκολο.
2: Η αντιπυρική ζώνη γίνεται κατόπιν μελετών από τον τοπικό δασάρχη, δηλαδή το δασαρχείο της περιοχής κάνει τις μελέτες. Πού δημιουργώ αντιπυρικές ζώνες? Τι εννοούμε αντιπυρική ζώνη? Ότι ανάμεσα στις δασικές εκτάσεις κατεβάζω τη βλάστηση, δηλαδή δημιουργώ λωρίδες γης που δεν υπάρχει βλάστηση μέσα στα δάση, ούτως ώστε να σταματήσει η φωτιά στην αντιπυρική ζώνη και να μην επεκταθεί στο γειτονικό δάσος. Αυτό εννοώ.
0: Θέλει γραφειοκρατία τεράστια. Εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. Υπάρχουν στάσεις ιδιωτών, οικολόγων κλπ. Για να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες μεγάλες. Μη τυχόν και κοπούν επεύκα, χαλάσουν περιουσίες κτλ. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν παίρνεις την μπουλντόζα και φτιάχνεις αντιπυρική. Όχι, σου λέω.
2: Όχι, βέβαια. Συμφωνώ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Γι' αυτό λέμε μελέτες από το δασαρχείο και όποιες έχουμε αντιπυρικές ζώνες ήδη σε λειτουργία, δηλαδή ήδη έχουν ανοιχτεί, καθαρισμός και συντήρηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος 1η Μαΐου, οι αντιπυρικές ζώνες πρέπει να είναι καθαρές. Και τις συντηρούμε από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Όπως γίνεται και σε εμάς τους πολίτες που μας λέει η υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, καθαρίστε τα οικόπεδά σας. Έτσι λοιπόν και τα δασαρχεία θα πρέπει από 1η Μαΐου έως τέλος αντιπυρικής περίοδου να κρατούν σε καλή συντήρηση και καθαρισμό τις αντιπυρικές ζώνες.
0: Οκ, Γιώργο. Έγινε, αδελφέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παραμένουμε, είπαμε συνεχής ηρωή. Πολλά τα μηνύματά σας. Πύρινος εφιάλτης στο Πορτογερμενό, λοιπόν, και έγονται σπίτια και ενώνονται άλλοι τρεις οικισμοί. Μένε τη φωτιά στην Αιγιάλια. Τώρα από πού να αρχίσω? Ο Σωτήρης από Μπραχάμι, απλά για την κουβέντα. Και παρότι μόνιμα επιμένω για ελαχιστοποίηση εκφράσεων όπως εξαιρετικός, 10 φορές ένα τέταρτο. Ή απόλυτο δίκαιο, αντί έστω πολύ δίκαιο, λες και υπάρχει απόλυτο σε κάτι. Στην περίπτωση της πύρινης κόλασης υπάρχει κάποιο δίκαιο με την έννοια ότι προσδιορίζει το αίτιο κόλαση εξαιτίας της πυράς. Καθώς από κολάσεις στη ζωή μας άλλο τίποτα. Μηνά! Ρε εσύ, εγώ ξέρω ότι κόλαση είναι μες στη φωτιά. Σωτήρι! Ρόξαν! Γεια σου, Νότιε! Ό,τι μπαλαφάρα θέλει ο καθένας λέει για τις πυρκαγιές και εσύ, αδελφέ, τις μεταφέρεις. Εννοείς τα μηνύματα, Και δεν κάνεις καλό. Κόψτε την ψέκα του αδάμας του λαού. Εγώ τα μεταφέρω και ζητάω απαντήσεις και δίνονται οι απαντήσεις και μαθαίνει ο κόσμος. Γιατί η μη μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Λοιπόν, ο ένας έχει το έχει στο μυαλό ότι έτσι στραβά με 2-3 πράγματα. Ρωτάω εγώ τον ειδικό, απαντάει ο ειδικός και λύνεται η απορία και παίρνουν τα πράγματα στη σωστή θέση. Γεια σου, Πλοίαρχε. Όταν οι Ρωμαίοι κατελάβαιναν μια πόλη, φύτευαν περιμετρικά πεύκα για να μπορούν να κάψουν την πόλη αν επαναστατούσε. Οικολόγοι, λέει, σύγχρονοι Ρωμαίοι. Σωτήρης, τα ελικόπτερα του στρατού, ρε μεγάλε, να πετάει νερό. Προφανώς επειδή ρώτησα γιατί δεν επεμβαίνει ο στρατός και όλα αυτά. Δεν το ξέρω. Και αυτοί θέλουν εμπειρία, ξέρω εγώ. Μπορεί να πετάξει ένα ελικόπτερο του στρατού νερό, δεν το ξέρω. Δεν μπαίνω σε αυτή την συζήτηση, αδελφούλη, γιατί δεν έχω εικόνα. Γεια σου, Βασίλη Μελαδίνη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Ρόξεν. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, μηνά ακόμα εκπομπή είσαι ρε. Τι έγινε, άνοιξα το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο μετά από 3 ώρες και έπαθα ντεζαβί. Όχι, είχα μια ώρα διάλειμμα και επανήλθα.

0: Άντωνης μου γράφει το 85 ως έφεδρος. Μισό λεπτό, έχουμε μια γραμμή τον Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Γεια σας κύριε Ρόκα και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Τι
1: γεια
0: εικόνα
1: σας.
0: Έχουμε, είσαι στη φωτιά.
1: Είμαι στη φωτιά, η εικόνα είναι ίδια με πριν και ίσως και...
0: Τα λέγατε, μας τα λέγατε το πρωί, μας τα λέγατε το πρωί και βλέπω
1: αυτή
0: ότι...
1: Αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί η φωτιά, είναι στην περιοχή Φιλίπη.
0: Ναι.
1: Έχουμε κενώσει, όπως σας είχα πει και νωρίτερα, ό,τι υπάρχει από οικισμούς περιμετρικά του Πορτογερμενού και του,
0: ναι, ναι,
1: και του Προσιλίου. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Οι επίγειες δυνάμεις
0: χειροτερεύει.
1: Ναι, ναι, γιατί δημιουργεί και μια και αλλοπρόσαλα πολύ και φοβόμαστε μην εγκλωβίσει μέσα πυροσβέστες και εθελοντές.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, έχετε πρόβλεψη, έχετε
1: ρωτήσει. Καμία απολύτως. Αν δεν κοπάσουν οι αέριδες που το θεωρούν δύσκολο για να κάνουν παρέμβαση τα εναέρια μέσα, θα γίνουν χειρότερα.
0: Δηλαδή, αν συνεχιστούν να πνέουν άνε με την ίδια ένταση και έρθει πάλι το σκοτάδι, θα είναι δεύτερη συνεχή ημέρα που θα καίει η φωτιά ό,τι βρίσκει μπροστά της.
1: Και να σημειώσω ότι σήμερα η άνεμη είναι ισχυρότερη από χθες. Είναι ισχυρότερη. Είμαστε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Κύριε Ρόκα, να σε ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια καλά, και ευχαριστούμε καλά πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση που κάνετε στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Καλησπέρα Αλεξάνδρα, καλησπέρα Μινά. Καλό μήνα, υγεία, φώτιση και δύναμη την αγάπη μας. Να είστε καλά. Το φαραρκό Τουρκοβούν λέει τσαμό, καλησπέρα πολύ κουμπί λέει. Τραβάς, όμως ως θαλασσόλικος που είσαι, δεν σε φοβάμαι. Καλή δουλειά, καλή δύναμη σου εύχομαι. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Ο Τόλης μου γράφει πως νομίζει ότι ο φαντάρος λέει με το πτυσσόμενο σκάπανο στο χέρι μπορεί να σβήσει τη φωτιά. Είναι γραφικός. Μας πήγαιναν στα βουνά και εγώ ήμασταν από τον ήλιο. Δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε κάτι επί της ουσίας και από θαύμα δεν είχε καεί κάποιος. Ο Αντώνης γράφει το 1985 ως έφεδρος ανθιπολοχαγός μου δώσανε μια δημιουργία φαντάρων να βοηθήσουμε σε κατάσβηση στην Αγία Λάρισας. Πάνω από 1000 φαντάροι πήγαμε, ανειδίκευτοι με κλαδιά. Κάναμε φιλότιμες προσπάθειες εμείς οι 16, αλλά και όλα τα άλλα παιδιά. Η δική μου ομάδα κινδύνευσε να καεί όταν έκανε μεταβολή ο άνεμος και μας κυνηγούσε ένα μέτωπο φλόγας 3 μέτρων σε ένα χωράφι που είχε περίφραξη. Θα ψινόμασταν, σου λέω. Φαίνεται μας λυπήθηκε ο Θεός, κόπηκε μαχαίρι ο άνεμος και την κοπανίσαμε. Τους μάζεψε σε μια στάνη που είχε περάσει φωτιά, από όπου είχε περάσει φωτιά και τους είπα ότι τελειώσαμε για σήμερα. Μετά από 5 ώρες τους ενημέρωσα να αλερωθούμε με κάρβουνο και πήγαμε σε ένα συνταγματάρχη που δεν ήξερε καν ποιοι ήμασταν και από πού. Γιατί στα λέω αυτά, μακριά τα φανταράκια από φωτιές. Χρειάζεται γνώση, αλλιώς θα έχουμε άλλα. Σωστός ο Αντώνης, το επισήμανε και ο καθηγητής, ο κ. Ζάγκας. Η Γιώτα μου γράφει σχετικά με τη φωτιά που άρχισε στο Καλαμάκι στη Βιωτία. Λέγεται ότι ξεκίνησε από ακάλυπτα καλώδια που έχουν σχέση με ανεμογεννήτριες. Τι να σου πω τώρα, κάτσε να τελειώσει, να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία και θα πει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Μην κάνουμε εικασίες και μην διαδίδουμε φήμες.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. τζιν, τισέρ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Ελληνοφρένια.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι η πρώτη ημέρα του Αυγούστου, με τον Αύγουστο να κάνει ποδαρικά, με δύσκολες ώρες για πολλές περιοχές της χώρας λόγω των πυρκαγιών. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου Νονό της Παπαγιαννάκος, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργύρο Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. 3 τα μέτωπα, ανατολικά προς τα Βίλια το μεγαλύτερο. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 πριν από λίγη ώρα για να εκενωθούν οι οικισμοί του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού. Υπάρχει ανησυχία για αυτούς τους οικισμούς, ειδικά για τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού το άλλο μέτωπο και το 3ο προς τον Μύτικα και την Ψάθα. Επιτόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμη και αυτήν την ώρα αεροπυρόσβεσης λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
1: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός.
2: Στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια. Καήκανε λεώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες.
3: Κάει και όλη η περιοχή. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά με τέτοιον αέρα είναι αδύνατο να σωθεί κάποιος.
4: Το Πόρτο Γερμενό το κάψανε. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω. Και αυτό που έχει καεί. Έχει ρηπές μέχρι και 9 από φορ. Ήταν μια κόλαση.
0: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, με τη φωτιά να φτάνει μέχρι τη θάλασσα, να περνάει μέσα από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, να καταστρέφει δεκάδες σπίτια και μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες να πραγματοποιείται από το λιμενικό επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 κατοίκων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού.
2: Έλα. Μπράβο, αγαπώ. Πήγαινε τον έξω,
5: Φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και κυκλώνει τους οικισμούς.
6: Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά.
7: Δεν μπορεί να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής. Εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική.
0: Στη Βιωτία μένεται το μέτωπο προς Δόβρενα, Λιβαδόστρα και Λεύτρα. Μάλιστα, έχουν εκενωθεί συγκεκριμένοι οικισμοί. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα, με τις αρχές να εκενώνουν τους οικισμούς Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρική. Νέα φωτιά πριν από λίγο στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, Θεσσαλίας.
8: Γίνεται πανικός όπως βλέπεις τώρα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από πολύ ψηλά. Αν συνεχίσει ακόμα, θα πάει μέσα στο χωριό.
9: Εκεί στο 112 εκενώσαμε το χώρο άμεσα και φύγαμε όλοι.
10: Ο Θεός να βοηθήσει, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Δύσκολες αναμένεται να είναι και οι επόμενες ώρες, καθώς η πολιτική προστασία προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Αττική και Εύβοια εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, με τις ρηπές να φτάνουν ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα ανά ώρα. 9 μποφόρ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σταδιακή εξασθένιση αναμένουν οι μετεωρολόγοι από τις επόμενες ώρες. Πάντως, χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τώρα ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων

0: πολιτικής προστασίας ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Βέβαια, παρόν σε αυτή τη σύσκεψη και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τουρνάς.
1: Το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας είναι τιτάνιος.
0: Εκτός συνόρων και στην υπόλοιπη δισιογραφία, σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Θέουτα μετά και τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κ. Πέντρο Σάντσεθ, κατηγορεί κυκλώματα διακινητών και ενώ τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αναστέλει τη συμμετοχή της στη ζώνη Σέγγεν με την Ισπανία, Ιταλία, έκτακτα μέτρα και από τη Γαλλία με την ανάπτυξη δυνάμεων στα σύνορα με την Ισπανία. Στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα φάση κλιμάκωσης αυτής της κρίσης, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, νέα ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε τη νύχτα στο Κίεβο, 9 οι νεκροί, 28 οι τραυματίες. Και στην Ιταλία είχαμε έναν σεισμό που αναστάτωσε την Νάπολη, μεγέθους 4,7 ρίχτερ, προκάλεσε τραυματισμούς, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μεταφορές. Μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου για τις αδερφές Αλεξανδρή. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα Πόλο Κορασίδων με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί 11-7 της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και στο ποδόσφαιρο, την απόκτηση του Kings Kangua, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πριν δούμε αναλυτικά τι γίνεται με τις φώτιες και πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία, να σας δώσουμε μια εικόνα και από την κίνηση στους δρόμους, μιας και είναι η μέρα κατά την οποία φεύγουν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Έχουμε καταρχάς μια ευχάριστη είδηση, καθώς αποκατάστατηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Είχαμε νωρίτερα ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση φορτηγών στην περιοχή του Μαρτίνου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από αυτό το τροχαίο. Πλέον κανονικά κινούνται τα οχήματα στο κομμάτι αυτό. Κανονικά κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Και να σας δώσω μια εικόνα και από το υπόλοιπο δίκτυο και εδώ της Αττικής, αλλά και το υπόλοιπο εθνικό δικό δίκτυο. Στην Αθηνών Κορίνθου υπάρχει σημαντική καθυστέρηση αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από το ύψος της Ελευσίνας μέχρι και τη Νέα Πέραμο θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος των Διωδίων. Πιο μετά στο ύψος των Μεγάρων επίσης καταγράφεται πυκνή ροή των οχημάτων αυτήν την ώρα. Στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τους βασικούς οδικούς άξονες εδώ του Λεκανοπέδιου, δηλαδή Παραλιακή, Κηφισία, στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη Μεσογείο, στην Αττική Οδό. Δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα αυτήν την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος κινείται τις τελευταίες ώρες μεταξύ της μεγάλης φωτιάς που έχουμε στο Πόρτο Γερμενό και αυτής στην Βιωτία. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα ο Μιχάλης, μιας και ειδικά στο Πόρτο Γερμενό έχουμε τρία μέτωπα, μάλλον το ένα απασχολεί περισσότερο την πυροσβεστική υπηρεσία. Μιχάλης Τεζάρης όμως νομίζω είναι στην Βιωτία. Μπορούμε τώρα να το συναντήσουμε. Γεια σου Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι. Είσαι στο μέτωπο στη Βιωτία. Εκεί στη Λιβαδόστρα.
2: Καλύπτουμε από το πρωί. Βρισκόμαστε στη Λιβαδόστρα, εδώ που έχει βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά η οποία βέβαια είναι συνέχεια των χριστιανών μετόπων, τα οποία εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στα Δομβρένα. Έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, φτάσει και μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τα Λεύκρα, καθώς η φωτιά είχε απειλητικές διαθέσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που μπαίνουν στην περιοχή. Το θετικό, σε ό,τι είχε να κάνει με τα μέτωπα εδώ στη Βιωτία, είναι πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα τους και ιδιαίτερα...
0: Παρότι ούτε και οι Μιχάλη επιχειρούν ένα αέρια μέσα, έτσι δεν είναι, ούτε και υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Εδώ θα η Λιβαδόστρα επιχειρεί ελικόπτερο έριξη και μια μισή ώρα, και έχει καταφέρει να σβήσει τις αιστείες οι οποίες υπάρχουν επάνω στο βουνό. Δημιουργούνται βέβαια νέες.
0: Οπότε το ελικόπτερο εκεί μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες ρήψεις που καταλαβαίνω είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σωτήριες αυτές οι ρήψεις για τον περιορισμό του μετόπου.
2: Διότι καταλαβαίνουμε τη δυνατότητα που έχει η κατάσβεση μιας φωτιάς, η ρήψη νερού από αέρο, από τα ελικόπτερα Έριξον και τα Καναντέρ. Να πούμε βέβαια πως τα ξημερώματα στις 5 υπήρξε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση και από τα Βομβρένα από το χωριό. Τελικώς περιορίστηκε το μέτωπο της φωτιάς και αυτό ουσιαστικά το ενδιαφέρον που οι πληροφορίες που έχουν ενδιαφέρον στο κύριο βάρος τους τη φωτιά εδώ στο λιβαδό.
0: Ναι.
2: Διότι αν πήγε από εδώ η φωτιά, όπως μας λέγανε νωρίτερα,
0: τι φοβούνται, πού θα πάει, ναι.
2: Θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, ναι, όπου δεν έχει κάψει. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Ας ελπίσουμε να μην βιωθείτε και στο σενάριο.
0: Πάντως έχουν κενωθεί οι γυροϊκοί σβοί, Μιχάλη, έτσι. Έχουν κενωθεί όλοι οι γυροϊκοί σβοί από τη Λιβαδόστρα.
2: Ναι, έχει κενωθεί η Λιβαδόστρα, η περιοχή της Λιβαδόστρας προς τα Λεύκτρα. Έχουν φύγει κάτι και όσοι δεν έχουν φύγει παραμένουν εδώ μαζί μας και παρακολουθούν τις προσπάθειες του Έριξον προκειμένου να σβήσει τις όποιες αιστείες φωτιάς. Και μάλιστα τώρα έχουμε και δύο Καναντέρ τα οποία έχουν έρθει και επιχειρούν στην περιοχή. Κάνει μια ρήψη τώρα μόλις πάνω από μια αιστεία φωτιάς σε ένα Καναντέρ και μακάρι να καταφέρουμε να δούμε τα νεάρια μέσα μέχρι το απόγευμα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον.
0: Βέβαια, στο Πόρτο Γερμενού. Ναι, μάλιστα, Μιχάλη Τεζάρη, σε αποδεσμεύουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Τεζάρης από το μεγάλο μέτωπο που έχουμε στη Βιωτία από χθες. Τα καλά νέα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε είναι πως έχουμε την ενεργοποίηση εκ νέου, εφόσον βεβαίως το έχουν επιτρέψει καιρικές συνθήκες των εναέριων μέσων στην ευρύτερη περιοχή. Και Καναντέρ πετούν και επιχειρούν. Θα δούμε για πόση ώρα. Και αυτό έρχεται, αν θέλετε, και συνδέεται άμεσα και με αυτό το οποίο μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ώρες. Θα συναντήσουμε σε λίγο, εννοείται, και τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει όλη την εικόνα πως από το μεσημέρι του Σαββάτου περιμένουμε εξασθένιση των πολύ ισχυρών ανέμων σε αυτές τις περιοχές. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε πως θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να επιχειρήσουν και πάλι τα νεάρια μέσα και στη φωτιά στη Βιωτία και στη φωτιά του Πόρτο Γερμενού. Να ακούσουμε κατοίκους από τη φωτιά στη Βιωτία τι είπαν στα μέσα ενημέρωσης. Πέρασαν και αυτοί μια πολύ δύσκολη νύχτα και βεβαίως και όταν ξημέρωσε είχαμε αυτές τις μεγάλες αναζωπήρωσεις τις οποίες καλύπτει λεπτό προς λεπτό ο Μιχάλης Τεζάρης.
3: Γίνεται πανικός όπως βλέπεις τώρα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από πολύ ψηλά, έχουν καεί πάνω από 20.000 δέντρα. Αν συνεχίσει ακόμα θα πάει μέσα στο χωριό.
4: Πάει και ο Λεωνός Πρισόλος. Δεν ήρθε κανένα αεροπλάνο να κάνει ρήψη σήμερα.
5: Είχαμε χάσει την μπάλα, δεν ξέραμε πού πηγαίναμε και τι να κάναμε.
6: Κάτω στο ρέμα κάει και ένα σπίτι. Τώρα όχι δεν έχουν καεί σπίτι, αλλά κινδυνέψανε.
7: Σε μισή ώρα έφτασε στο χωριό μέσα.
0: Αυτά από τους κατοίκους της Βιωτίας για το πόσο γρήγορα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν και σε εκείνη την περιοχή, η φωτιά και έφτασε μέσα στον οικισμό τους, πάρα πολύ κοντά στα σπίτια τους. Τώρα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό. Η πυροσβεστική μας έχει ενημερώσει τις τελευταίες ώρες πως έχουμε τρία μέτωπα τα οποία την απασχολούν. Το μέτωπο το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει πάρει τις μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι και το πιο ανισχυτικό, είναι αυτό το οποίο απειλεί τους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου. Εκεί έχουν επικεντρωθεί προσπάθειες της πυροσβεστικής να μην φτάσει φωτιά σε αυτούς τους οικισμούς και υπάρχουν και άλλα δύο μέτωπα τα οποία έχουν μια καλύτερη εικόνα τις τελευταίες ώρες, όμως με αυτούς τους ανέμους και με τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε να συναντήσουμε τη Βίκη Καλοφωτιά. Από το πρωί βρέθηκε στην περιοχή του Πόρτο Γερμένου, θα μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου Βίκη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα Πέτρο και στους ακροατές. Εμείς πράγματι βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό από πολύ νωρίς το πρωί. Μένεται ακόμη η φωτιά καίγοντας παρθένο δάσος. Βρεθήκαμε στην αρχή στην επαρχιακή οδό Λινόης Πόρτου Γερμενού και μετά αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε γιατί η φωτιά, να φανταστείτε, όσο βλέπαμε, μας είχε πλησιάσει, βρισκόταν περίπου στα 300 μέτρα από εκεί που ήμασταν, από το σημείο που βρισκόμασταν. Μετά μετακινηθήκαμε προς την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Βιλίων. Στη 1:25 ήχησε το μήνυμα του 112 για την εκένωση των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική.
0: Ειδικά για αυτό το μέτωπο, είναι το ένα από τα τρία μέτωπα που ανησυχεί περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις και υπάρχουν και σχετικά βίντεο τα οποία διακινούνται στο διαδίκτυο την τελευταία ώρα, όπου φαίνεται πως η φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Βλέπω μάλιστα βίντεο με ένα σπίτι του συγκεκριμένου οικισμού να έχει αρχίσει να καταστρέφεται, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Θυμίζω πως και για αυτόν τον οικισμό έχει δοθεί εδώ και κάποιες ώρες εντολή εκένωσης στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, Βίκη.
8: Πολύ σωστά, Πέτρο. Και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί μέχρι στιγμής 8 σπίτια, ενώ οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, όπως προαναφέραμε, προκαλούν και νέες εστίες.
0: Ναι.
8: Εδώ και αρκετές ώρες έχουν σταματήσει να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα, κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ στην κατάσταση.
0: Πάντως, επειδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή τώρα είναι αυτό κάτι το οποίο μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τόσα χρόνια τις φωτιές πως είναι κομβικός ο ρόλος των εναέριων μέσων για να τεθούν υπό έλεγχο τόσο μεγάλες πυρκαγιές και τόσα πολλά παράλληλα μέτωπα που έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Φαίνεται πως στη Βιωτία ήδη έχουμε τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Αναμένουμε να δούμε αν κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο κοντινό μέτωπο που είναι αυτό της Δυτικής Αττικής και του Πόρτο Γερμενού.
8: Αυτό ακριβώς περιμένουμε, Πέτρο, και εδώ. Όλοι οι δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή τη στιγμή επίγειες δυνάμεις. Να πούμε όμως ότι από το πρώτο φως της ημέρας τα ενέργεια μέσα ξεκίνησαν να επιχειρούν. Επιχείρησαν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα.
0: Ναι.
8: Επίσης, θέλω έτσι με την ανάγκη να σας συμπληρώσω, να τονίσουμε κιόλας ότι μιλήσαμε με αρκετούς κατοίκους εκεί της περιοχής. Οι άνθρωποι μας είπαν ότι εντάξει, έχουν καεί τα σπίτια τους, βρίσκονται σε αγωνία, σε απόγνωση. Έχουν καεί ζώα επίσης εκτός από τις περιοχές τους. Ωστόσο, αυτό που λέμε ξανά και ξανά και κρατάμε είναι ότι δεν έχει κινδυνεύσει ευτυχώς μέχρι στιγμής καμία ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί όλους, ότι δεν έχει κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν έχουμε χάσει και κανέναν από τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της πρωτοφανούς οικολογικής καταστροφής που έχουμε εκεί στην Δυτική Αττική και στη Δυτική Αττική, Βίκη, όπου καίγεται ένα παρθένο δάσος το οποίο δεν είχε καεί στις φωτιές του 2009, δυστυχώς.
8: Μια πάρα πολύ λυπηρή εικόνα και διαπίστωση, Πέτρο. Τι να πει κανείς, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια μπροστά. Μακάρι να μπορούσα αυτή τη στιγμή να σας δείξω και την εικόνα, αυτό που αντικρίζουμε εμείς από νωρίς το πρωί. Είναι λυπηρό, πραγματικά. Και επόμενες ώρες θα είναι επίσης πολύ κρίσιμες, γιατί όπως επεσήμανα και προηγουμένως, δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουν κοπάσει άνεμοι ούτε λεπτό.
0: Ναι.
8: Από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Η Βίκη Καλοφωτιά από το πρωί, κυρίες και κύριοι, σας δίνει όλη την εικόνα. Άλλο το ρεπορτάζ από το Πόρτο Γερμενό. Ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνει από σημείο σε σημείο, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα, μια πλήρη καταγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει στην Δυτική Αττική αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Ξαναλέω, τρία τα μέτωπα, το μεγαλύτερο προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής κατευθύνεται εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προς τα Βίλια δηλαδή. Βεβαίως τα Βίλια είναι ακόμη μακριά, υπάρχει μια απόσταση να διανυθεί. Ας ελπίσουμε επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν να περιορίσουν αυτή τη φωτιά. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, το οποίο Πόρτο Γερμενού μετρά ήδη τις πληγές του. Θα ακούσουμε στη συνέχεια από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που κάλυπταν τη φωτιά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας πόσο δύσκολες ήταν αυτές οι στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τρίτο μέτωπο προς τον Μίτκα και την Ψάθα, κάπως καλύτερη κατάσταση εκεί, επί τόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα αυτά τα μέτωπα. Μένει να ενημερωθούμε αν, όπως στην περίπτωση της Βιωτίας, έτσι και στην περίπτωση του Πόρτο Γερμενού, έχουμε την συνδρομή εναέριων μέσων, και εκεί θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να τη συναντήσουμε, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ, τη δική της εικόνα αυτή την ώρα. Γεια σου, Ματίνα μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Αυτό το οποίο καταγράφουμε από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 5:30 το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμενό, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχουμε δει εστίες φωτιάς να δημιουργούνται σύνεχως, με τις κυλιδώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς εκεί που δεν υπήρχαν, εκεί που ήταν μόνο καμένα οικόπεδα, εκεί όπου δεν υπήρχε τίποτα άλλο να καεί και πάλι όμως ακόμη και εκεί ξεφύγαναν μικρά κατηλάκια τα οποία με τους τυελόδης ανέμους υποθέτω ότι θα περνούν και από το ακουστικό και θα φτάνουν και σε εσάς. Με τους ανέμους αυτούς λοιπόν στεριέπανε και έχουν κατακάψει σπίτια.
0: Οι άνεμοι, μιας και αναφέρεσαι στους ανέμους, Ματίνα, δεν έχουν κοπάσει καθόλου την τελευταία ώρα, είναι της ίδιας έντασης που ήταν και το πρωί.
9: Δυστυχώς είναι τη ίδια ένταση, δεν έχουν κοπάσει καθόλου και είναι αυτό που έχουμε καταγράψει από το πρωί. Υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν είναι καμένα και ακριβώς σπίτια υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καεί. Μέσα στην επόμενη ώρα με τις κυλιδώσεις, με τις κάθρες που έφυγαν και έφυγαν τα μέσα σπίτια με τα μέσα και τελειώσεις που υπάρχουν εδώ.
0: Αν μπορείς, Ματίνα μου, αν σου είναι εύκολο, ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι, να προστατεύσεις το μικρόφωνο του κινητού σου λίγο με το χέρι σου, διότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πλέον εκεί στο προσήλι, στο Πόρτο Γερμανό, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καλά, αν μπορείς.
9: Τώρα
0: πολύ καλύτερα, τώρα πολύ καλύτερα.
9: Πολύ, ναι. Προσπαθώ, αλλά πραγματικά.
0: Το καταλαβαίνω ότι είναι αυτές οι δυσκολίες του ρεπορτάζ.
9: Δεν κοπάζουμε τίποτα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει και φυσικά δυσχεραίνουν το έργο. Γιατί εδώ να σας πω, βέβαια, και το προσήλι για όσους δεν ξέρουν, είναι ότι είμαι.
0: Την χάσαμε τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ήθελε να πει προφανώς πως είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, μια παραθαλάσσια περιοχή, το προσήλι στο Πόρτο Γερμανό, και είναι και μια από τις πολύ κλασικές επιλογές για παραθερισμό κάθε καλοκαίρι εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Να ακούσουμε, Νότι Παπαγιαννάκο, αν έχουμε τη δυνατότητα, κατοίκους του Πόρτο Γερμανού, πώς έχουν ζήσει τις τελευταίες ώρες, τις μαρτυρίες τους εδώ στον Sky, βεβαίως και θελοντές οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση με τις πυρκαγιές.
10: Κάει και όλη η περιοχή. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά με τέτοιον αέρα είναι αδύνατο να σωθεί κάποιος.
11: Το Πόρτο Γερμανό το κάψανε. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω, για αυτό που έχει καεί, η μόνη μου κατοικία. Σήμερα το πρωί, αφού μας αφήσανε το χώρο να ανοίξουμε, ήρθε η πυροσβεστική και σώσαμε τις ελιές. Έχει ρηπές μέχρι και 9 μποφόρ. Ήταν μια κόλαση. Το δεύτερο μάτι.
12: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα. Μόνο ο Θεός.
13: Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
12: Ένα κάηκε και ένα χάλασε. Άρχισαν να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούνε. Δηλαδή μας κυνήγαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής. Ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος.
14: Νερό τα σπίτια δεν είχαν, με τους κουβάδες, οτιδήποτε βρίσκαμε. Ήταν μέσω διάσωσης.
15: Και αυτή την πλαγιά πρέπει να πάμε από πίσω, να μην μας φύγει από κάτω και θα με περάσει. Ματιά, υπάρχουν και άλλα σπίτια και ταβέρνες. Αλλά πιο πολλά σπίτια έχουν και υγρά αέριο και γίνονται εκρήξεις. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε όσο θέλουμε.
0: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Έλα, Ματίνα.
9: Ναι, συγγνώμη, Πέδρο, είναι πραγματικά η κατάσταση εδώ πέρα με τους ανέμους δεν ευνοεί τίποτα, καμία συνθήκη. Mm-hmm. Αυτό που σας έλεγα λοιπόν είναι ότι σίγουρα το 80% των σπιτιών εδώ πέρα έχουν είτε κάποια καταστραφή ολοσχερός, είτε άλλα έχουν σοβαρές ζημιές. Έχουμε δει καμένες σκεπές, έχουμε δει καμένες αυλές, έχουμε δει καμένα αυτοκίνητα.
0: Οπότε μιλάμε για δεκάδες σπίτια εκεί στο προσήλμα, Τίνα, για δεκάδες.
9: Σίγουρα, σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα. Μιλάμε για δεκάδες. Mm-hmm.
0: Είναι και μια πρώτη εκτίμηση άλλωστε που υπάρχει και από τη δημοτική αρχή, ότι δηλαδή είναι δεκάδες τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
9: Και αν δεν έχουν καεί ολοσχερό, σίγουρα θα έχουν κάποια σοβαρή καταστροφή, είτε είναι στη μάντρα, είτε στον προάβλιο χώρο, στην αυλή, επειδή εδώ πέρα υπάρχει και πάρα πολύ πράσινο στις αυλές των σπιτιών. Οπότε αυτό δυστυχώς ευνοούσε τις αιστείες φωτιάς να εξαπλωθούν από το ένα σπίτι στο γειτονικό. Και από ό,τι μας είπαν και εδώ, οι άνθρωποι δώσανε υπεράνθρωπες προσπάθειες το βράδυ.
0: Μάλιστα.
9: Να καταφέρουν με τα λάστιχα να περιορίσουν όχι μόνο την πυρκαγιά μέσα στο σπίτι τους, αλλά και στα διπλανά. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες που έχουμε καταγράψει εδώ.
0: Κρατούμε πως είναι ενεργό το μέτωπο εκεί στο Πόρτο Γερμανό, στο προσήλι που βρίσκεσαι εσύ και είστε υπό τον φόβο των συνεχών αναζωπηρώσεων λόγω των ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Η Ματίνα Πολυχρόνη, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον αρμόδιο Δρίκο, τον δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Μίλησε εδώ στον Sky σήμερα το πρωί.
16: Το μέτωπο και ανεξέλεγκτο σε ένα πυκνό δάσος που δυσκολεύει όλους μας. Ο άνεμος είναι βορειοανατολικός με πολύ ψηλές εντάσεις 9 ως 10 μποφόρ. Αυτό θεωρητικά θα έπρεπε να φέρνει τη φωτιά μέσα στο κόλπο του Πόρτου Γερμανού. Αλλά βλέπουμε δυστυχώς ότι παρότι είναι βορειοανατολικός και θεωρητικά αυτό θα ήταν υπέρ μας σε σχέση με τη χθεσινή εξέλιξη πυρκαγιάς που έχουμε, συνεχίζει το ανατολικό της μέρος και επεκτείνεται προς δικισμό του Αγίου Νεκταρίου και των Βιλίων.
0: Μιας και ο κύριος Δρίκος αναφέρθηκε στα Βίλια, ο κύριος Δρίκος ξαναλέει ο δήμαρχος Μανδράς Σιδηλίας, ο κύριος Ιωάννης Πόγκας μας βοηθάει πολύ τις τελευταίες ώρες, ο αντιπρόεδρος των Βιλίων, για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί εκεί και κατά πόσο κινδυνεύει και ο οικισμός. Δίνεται μια μάχη να προστατευτεί και ο οικισμός των Βιλίων. Μίλησε εδώ στον Sky, κύριος Πόγκας, τον ακούμε.
13: Στον Πορτογερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκαν ελαιώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Δεν υπάρχουν αέρια μέσα, δεν μπορούν να πετάξουν λόγω του αέρα και ζώα καήκαν. Μπήκε μέσα στο Πορτογερμενό μέσα, μπήκε στο λιμάνι η φωτιά, μπήκε μέσα στον οικισμό, μπήκε μέσα στο χωριό, μπήκε μέσα στη φωτιά.
0: Τώρα, η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το λέμε αυτό γιατί δίχως να υπάρχει η δυνατότητα να επιχειρήσουν και τα αέρια μέσα, με τα σημεία να είναι πολύ δύσβατα, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα προσεγγίσουν και τα πεζοπορώ τμήματα της πυροσβεστικής και γενικότερα οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό πήρε διαστάσεις, έφτασε μέχρι τη θάλασσα, πέρασε μέσα από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού. Θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky τις εικόνες, τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και στα social media με τις καταστροφές δεκάδων σπιτιών. Μιλάμε για μια πρωτοφανούς μεγέθους καταστροφή στην Δυτική Αττική. Κάποιοι μάλιστα κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού εγκλωβίστηκαν στην παραλία τις πρώτες πρωινές ώρες και έπρεπε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων του Μιχάλη Τεζάρη και του Βαγγέλη Κοκολάκου με μαρτυρίες κατοίκων. Ήταν εδώ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σας έδιναν εικόνα και όλο το ρεπορτάζ με ό,τι συνέβαινε στο Πόρτο Γερμανό.
17: Έλα. Καϊκαμέ. Έλα. Έλα. Μπράβο, αγαπώ. Έλα, αγαπώ. Πήγαινε τον έξω.
18: Φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και κυκλώνει τους...
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
21: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
22: Η μερούλα.
21: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
23: Μύρισε όλη η γειτονιά.
20: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
24: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
21: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
24: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
21: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
24: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
22: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
25: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
26: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
27: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Έχουμε ανέμους περίπου 7, 8 και 9 μποφόρ.
0: Ναι.
28: Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει λοιπόν να φύγουν οι κάτοικοι προς Βίλια και γι' αυτό λοιπόν γίνεται και η ιδιαίτερη προσπάθεια και από τον Δήμο Μάντρας Ιδηλίας και από το Δήμο Μεγαρέων, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι εκεί να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο. Η Ψάθα, γίνεται μια προσπάθεια εκεί με αντιπυρικές ζώνες από την περιουσιακή υπηρεσία, ούτως ώστε η περιοχή της Ψάθας και προς Αλεποχώρη να μην έχουμε την επέκταση της πυρκαγιάς, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η προσπάθεια. Μετά έχουμε το μεγάλο μέτωπο στο Δήμο Γιαλίας, εκεί όπου έχουμε συνεχώς μηνύματα προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την περιοχή Νερατιές.
0: Και πολύ σύντομα, δηλαδή, να πω εδώ πως σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Στρατουλάκος να μας δώσει την εικόνα. Είναι στο σημείο, είναι στη φωτιά.
28: Λοιπόν, έχουμε όμως τα καλά νέα. Τα καλά νέα ποια είναι? Η πυρκαγιά στο Άγκυστρο Σερών οριοθετημένη. Η πυρκαγιά και στο Αχλαδοχώρι οριοθετημένη, γιατί είχαμε και ένα ελικόπτερο εκεί που επιχειρούσε. Και επίσης είναι και η Οβριά της Πάτρας. Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχουμε πληροφόρηση. Έχουμε και εκεί βέβαια και βιομηχανίες και κάποιες εγκαταστάσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα το Σάββατο 1η Αυγούστου και θα πρέπει λοιπόν να επιχειρούν συνεχώς τα ενάρια μέσα. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στην...
0: Για τα ενάρια μέσα έχεις κάποια πληροφόρηση? Ακούσαμε λοιπόν, το Μιχάλη Τεζάρη, ότι κάποια Καναντέρ και ένα ελικόπτερο Έριξον επιχειρούν στη Βιωτία. Έχουμε εικόνα αν αυτό αφορά και τα υπόλοιπα μέτωπα και τις υπόλοιπες φωτιές? Υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα?
28: Λοιπόν, προσέξτε, το πρωί κατά τις 9 με 10 επιχειρούσαν 19 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα στο μέτωπο Βιωτίας Πόρτο Γερμενού. Τώρα όμως με την ενίσχυση των ανέμων και για λόγους ασφαλείας προς τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, δεν είναι εύκολη ούτε η λήψη του νερού, ούτε και επίσης και να ρίξουν το νερό προς τα μέτωπα της φωτιάς, γιατί υπάρχει κίνδυνος και αναταράξεων και για τα πληρώματα.
0: Αυτό λοιπόν είναι πολύ σωστό το οποίο επισημαίνεις. Είναι ένα θέμα αν μπορούν να πετάξουν, αν μπορούν να σηκωθούν αυτά τα ενέργεια μέσα, τα Καναντέρ, τα ελικόπτερα Έριξον και όλα αυτά τα οποία έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι κατά πόσο η ρήψη που θα πραγματοποιήσουν θα είναι επιτυχής. Θα πάει δηλαδή στην καρδιά της φωτιάς. Ούτε αυτό είναι εύκολο να συμβεί.
28: Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν έχεις 7 και 8 μποφόρ ανέμους, όση καλή προσπάθεια και καλή θέληση να έχει το πλήρωμα, γιατί με κίνδυνο τη ζωή του το πλήρωμα είτε του αεροσκάφους είτε του ελικοπτέρου προσπαθεί να κάνει την καλύτερη ρήψη, όταν έχεις τόσο δυνατούς ανέμους δεν μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν το πρωί επιχείρησαν πάρα πολλά ενάρια μέσα σε αυτή την πυρκαγιά, γιατί κακά τα ψέματα, όταν υπάρχουν 31 ενάρια μέσα και μιλάμε για το 1/3 της δύναμης του προσβεστικού σώματος σε όλη την Ελλάδα.
0: Θα σε διακόψω, Γιώργο, διότι αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Θα βοηθήσει ο κύριος Ζώτης Παπαγιαννάκου, έτσι ώστε να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον Υπουργό.
5: Οι θεολόγοι άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα ενάρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα, σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η σύντομη δήλωση του Ευάγγελου Τούρνα, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν αναφέρθηκε στην εξέλιξη των πυρηνών μετώπων. Προφανώς αυτά έχουν να κάνουν με το επιχειρησιακό σκέλος το οποίο διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία και δεν ήθελε να αναφερθεί στο τι ακριβώς συμβαίνει με τα πυρηνά μέτωπα. Νουθεσίες και οδηγίες προς τους πολίτες, χρήσιμες εννοείται, από τον κύριο Τούρνα. Ακούμε εμείς την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στον Γιώργο Ψάλτη πριν από λίγη ώρα για την δυσκολία που κρύβει και η σημερινή ημέρα. Ξαναλέμε, έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 και εδώ στην Αττική.
6: Η πυρκαγιά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες που επικρατούν μας διαφέρουν τρομερά το έργο. Σήμερα η Αττική είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 5. Καμία θερμή εργασία, κανένα άναμα φλόγας. Δεν επιτρέπεται τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε κάθε έναρξη θα δημιουργήσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Πάμε στο Αίγιο, πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε την ενημέρωση πως η φωτιά εκεί στην περιοχή Πανόραμα είχε πάρει διαστάσεις. Να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Όντως είχαμε μια αναζωπήρωση λίγο μετά τις 11 το πρωί. Με αποτέλεσμα η φωτιά, ενώ είχε κάπως περιοριστεί, πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις. Στάρει και μήνυμα από το 112 για την εκκίνωση 4 οικισμών. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη λίγο νωρίτερα από εθελοντές, πυροσβέστες και κάποιους νεαρούς κατοίκους της περιοχής. Μετά το 112, το οποίο στάρει και απομακρύνθηκαν ηλικιωμένοι παιδιά και γυναίκες, και κατάφεραν να σώσουν και επιχειρήσεις που ήταν στα σημεία που περνούσε το πύρινο μέτωπο, αλλά και κατοικίες. Τώρα το μέτωπο έχει κινηθεί προς το βουνό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή, ωστόσο είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Έχουμε τα ενέργεια τα οποία επιχειρούν εδώ στο σημείο. Είναι και καναντέρ αναδιαστήματα και τράκτορ, αλλά και ακούστα μπέλε ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Δεν βοηθάει καθόλου ο άνεμος, Πέτρο, εδώ στην περιοχή, καθώς από χθες αργά το βράδυ.
0: Το έλεγε και
7: μετά
0: ο κύριος Τουρνάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, στη δήλωση που ακούσαμε. Έλεγε αυτό το οποίο σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι μπορεί λιγάκι να έχουν κοπάσει έτσι ώστε να μπορούν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Φαίνεται όμως πως είναι πολύ δύσκολο να είναι επιτυχείς αυτές οι ρήψεις από αέρος.
7: Πέτρο, να σου πω χαρακτηριστικά ότι τη νύχτα όπου εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά που αναφερόμαστε, οι άνεμοι που έβαιναν στην περιοχή ήταν 8 και κατά τόπους 9 μποφόρ. Ήταν πολύ δυνατή η άνεμη. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και μέσα στη νύχτα, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί είδαμε να καίγεται μια εξοχική κατοικία. Δεν μπόρεσαν να τη σώσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πάλευαν κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Και αυτή την ώρα λοιπόν η φωτιά κινείται προς το βουνό. Βέβαια το κακό είναι ότι και ένα παρθένο δάσος, Πέτρο, το οποίο δεν έχει καεί. Και όπως καταλαβαίνεις με τα δεδομένα αυτά η φωτιά μπορεί να επεκταθεί πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό για τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος.
0: Για την πολύπαθη Πελοπόννησο γενικότερα, τα έχει καλύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για λογαριασμό του Sky όλα αυτά τα θλιβερά συμβάντα με τις πολλές φωτιές που έχουν κατακάψει ένα μεγάλο κομμάτι του πράσινου όγκου της Πελοποννήσου. Τώρα μια μεγάλη ανοιχτή πληγή για την Πελοπόννησο, όλη αυτή η καταστροφή δεν το συζητάμε. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ Χρήστο για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να σε καλά. Να ακούσουμε κατοίκους του Αιγαίου, ανησυχία μεγάλη όπως θα ακούσετε στα όσα είπαν στις κάμερες για την περιουσία τους.
8: Είχε στο 112, εκενώσαμε το χώρο άμεσα και φύγαμε όλοι. Δυστυχώς δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτε εναέριες, ούτε επίγειες καθόλου.
9: Και τι να κάνουμε εδώ, όπως. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εδώ έχουμε δώσει το σώμα μας και την ψυχή μας μέσα.
10: Ο Θεός να βοηθήσει, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Τώρα βεβαίως αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου, του μετεωρολόγου μας, είναι πώς θα κινηθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Βεβαίως και το πυροσβεστικό σώμα θα έχει μια ενημέρωση από τους μετεωρολόγους για το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένει τις επόμενες ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη, εκεί όπου έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, κύριε Γιαννόπουλε, τις τελευταίες ώρες.
11: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, θα είμαι πιο αισιόδοξο από ότι ήμουν χθες τέτοια ώρα. Γιατί χθες τέτοια ώρα περιμέναμε μια μικρή εξασθένηση αργά το απόγευμα, αλλά και την ενίσχυση τη σημερινή ήταν στο πρόγραμμα. Όμως
0: τώρα
11: από εδώ και
0: πού
11: πέρα.
0: Είμαστε από πλευρά Μποφόρ, 8 με 9 Μποφόρ.
11: Δεν υπάρχει πουθενά 9 Μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Έχουμε μόνο 8 Μποφόρ στον Καφιρέα, στο Κάβο Ντόρο. Είχαμε 9 το πρωί, τώρα έχουμε 8 Μποφόρ, αλλά και στον Καφιρέα έχουν παρουσιάσει μια μικρή εξασθένηση άνεμη. Να σα πω, στην Πεντέλη υπάρχει ένα σταθμό του Εθνικού Στεροσκοπείου στην κορυφή τη Πεντέλη με τι ρηπέ σήμερα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Νωρίς το πρωί, τώρα έχει φτάσει στα 100. Άρα και στην Πεντέλη ακόμα έχει πέσει λίγο αέρας. Τώρα πάμε στις φωτιές εδώ, τις περιοχές τις δύσκολες.
0: Ναι. Νομίζω διότι από το Γερβερό.
11: Νομίζω ότι από το απόγευμα και μετά, όταν λέω απόγευμα, χθες ήταν η εξασθένιση μετά τις 7. Τώρα φαίνεται λίγο νωρίτερα. Θα αρχίσει μια εξασθένιση των ανέμων και το θετικό είναι ότι δεν θα ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι. Μάλιστα η εξασθένιση αυτή θα είναι σημαντική. Μέσα στη νύχτα θα φυσάει ελάχιστα, θα φυσάει πολύ λίγο. Γιατί χθες και χθες φύσαγε, παρόλο που έπεσαν λίγο οι άνεμοι.
0: Οπότε Κυριακή, τώρα είμαστε 6-7 Μποφόρ,
11: είμαστε
0: στο 5-6
11: τώρα εκεί, όταν στην περιοχή της φωτιάς, εκεί που είναι το βουνό και κατεβαίνει ο αέρας, προφανώς μπορεί να έχουμε και παραπάνω.
0: Ναι. Είσαι ανοιχτά σημεία παραθαλάσσια, ναι, φαντάζομαι και εκεί μπορεί
11: κοιτάξτε,
0: να έχει.
11: Εκεί, όταν
0: πολύ...
11: ο αέρας κατεβαίνει το βουνό, ενισχύεται σημαντικά. Αυτό ναι. Έγινε και χθες, αυτό έγινε και το είδαμε και στο Ρέθυμνο, που είχαμε και εκεί πολύ ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Να σας πω τώρα λοιπόν
0: ότι
11: πέφτουν και την Κυριακή δεν θα ενισχυθούν πάλι. Να δει να φτάσουν στο 4 με 5 αύριο. Mm-hmm. Τώρα, όπως βλέπω βέβαια τις εικόνες από τους ανταποκριτές του Sky, είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Πολύ, πολύ.
11: Ας είμαστε αισιόδοξοι.
0: Και με τον καπνό, κύριε Γιαννόπουλο, ο οποίος είδα ότι έχει φτάσει μέχρι και σε περιοχές της Αφρικής λόγω των ανέμων. Πάρα πολύ καπνός από ό,τι έκαψε στο πέρασμά της αυτή η μεγάλη.
11: Άρα, να κρατήσουμε μια αισιοδοξία ότι τουλάχιστον οι άνεμοι δεν θα είναι τόσο αντίθετοι ενώ τόσο ισχυροί. Όπως είναι τώρα, όπως ήταν χθες, που ήταν και χειρότερη λίγο χθες και την Πέμπτη. Άρα
0: το έχουμε αντιληφθεί από την επανενεργοποίηση των εναέριων μέσων αυτό, ότι κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα από πλευρά
11: σαν. Και θα πηγαίνουν καλύτερα να κρατήσουμε αυτήν την αισιοδοξή στάση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Ακούμε τον Θεόδωρο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, τι είπε μιλώντας εδώ στον Sky.
12: Η κλιματική αλλαγή υπάρχει, έχει δημιουργήσει πλέον ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεδομένος ήταν και ο ισχυρός άνεμος που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να κάνουμε. Το θετικό είναι ότι πλέον η χώρα μας έχει τα εργαλεία να τα εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα.

0: τώρα, σήμερα το πρωί μετέβη στο συντονιστικό κέντρο επιχείρησης και διαχείρισης κρίσεων της πολιτικής προστασίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, δύσκολο μεσημέρι για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λάμβανε καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Επισκέφθηκε εκεί για να λάβει την επικαιροποιημένη εικόνα επιτόπου και από τα στελέχη του κέντρου αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο προλίγου σε δήλωσή του απίφθινε ακόμη μία έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που λαμβάνουν στα κινητά τους μέσω των μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης, το γνωστό 112. Είναι σαφές ότι αυτά τα 24 ώρα είναι 24 ώρα συναγερμού συνολικού.
0: Βέβαια.
1: Και είναι προφανές ότι προϊόντος και του χρόνου και με δεδομένες τις κλιματολογικές συνθήκες όλα αυτά ανεβάζουν και το επίπεδο της ανησυχίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η στήριξη αυτή τη στιγμή, όλη η κατεύθυνση της στήριξης είναι προς την πλευρά των πυροσβεστικών δυνάμεων όπου επιχειρούν μαζικά ανά την επικράτεια. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πρώτο στο μέλημα είναι η Βιωτία. Εκεί είναι πραγματικά ένα μέτωπο, δεν ξέρω αν ρίζεις και εσύ το ανάγλυφο καθόλου της περιοχής.
0: Ναι, βέβαια. Έχω βρεθεί στο παρελθόν. Δεν θέλω να βρεθώ τώρα αφού θα σβήσουν οι φωτιές κάποια στιγμή, διότι φαντάζομαι θα είναι αποκαρδιωτική εικόνα και στο Πορτογερμενό και στη Βιωτία, Γιώργο μου.
1: Ναι, και θα είναι όντως αποκαρδιωτική. Όσοι έλκουν την καταγωγή τους από, από την περιοχή ή όσοι βρισκόμαστε εκεί λόγω των συντρόφων μας, γνωρίζουμε καλά ότι είναι μια πανέμορφη περιοχή με πολύ δύσκολο ανάγλυφο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με ένα ιδιαίτερο σύστημα καιρικό, το οποίο μπορεί, ειδικά ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Νικόλαος έχουν το δικό τους Θεό, όπως μου λέγανε.
0: Το δικό τους μικροκλίμα που λένε οι
1: επιστήμονες. Το δικό τους μικροκλίμα, όπως θα το έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μίλησα και με ανθρώπους πριν έρθω εδώ πέρα. Τώρα μίλαγα με έναν άνθρωπο που είναι στην πυροσβεστική και είναι εκεί στις περιοχές. Είναι μια μάχη πολύ δύσκολη και ο φόβος είναι πολύ αυξημένος. Από χθες δηλαδή, όλο αυτό το κομμάτι του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Νικολάου είναι γεμάτο με εξοχικές παραθεριστικές κατοικίες. Μικρά σπιτάκια τώρα, δεν μιλάμε για θηρία. Υπάρχουν βέβαια αντίστοιχα και μεγαλύτερα, αλλά είναι κόπη μια ζωή εκεί πέρα, κυριολεκτικά.
0: Αυτό τώρα πάντα κάνει πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής να προστατεύσει όλες αυτές τις περιουσίες, αφού πρώτα βεβαίως.
1: Με τις υποδομές, Πέτρο. Εντάξει, οι υποδομές εκεί πέρα δεν είναι τέτοιες. Και αναφέρομαι στις οδικές υποδομές και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία.
0: Δεν υπάρχει προσβασιμότητα για τις επίγειες δυνάμεις. Και δεν υπάρχει και βοήθεια από αέρο όλες αυτές τις ώρες λόγω των ανέμων. Οπότε αυτή είναι μια εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη.
1: Αυτό προέκυπτε και από τις εικόνες που μετέδιδε καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του χθες ο Σκάι. Δηλαδή, μπορούσες να διαπιστώσεις από τον τρόπο που ήταν τοποθετημένα αυτά τα παλώμενα κόκκινα φωτάκια που αντιπροσώπευαν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσουν αυτή την τελευταία ζώνη άμυνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά.

0: Τώρα σας λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων στην αρχή του δελτίου μας πως τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται πλέον κανονικά. Βεβαίως καλό θα είναι πρώτα να επικοινωνήσετε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με την εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψετε ή με τα λιμεναρχεία. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα μας είπε ο κ. Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, φαίνεται πως ομαλά θα κινηθούν τα δρομολόγια, μιας και πέφτουν, θα κοπάσουν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες και σήμερα και αύριο. Ακούμε τον κύριο Μπαλατσούκα τι είπε για την άρση του απαγορευτικού. Μας ενημέρωσε από νωρίς το πρωί πως υπάρχει μια τέτοια απόφαση.
1: Από χθες το απόγευμα εκτελεστήκαν κάποια δρομολόγια και από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου που υπήρχε ισχύ απαγορευτικό νωρίτερα. Σήμερα εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Το επιβατικό κοινό έχει ενημερωθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά εφόσον δεν έχουν κάποια ενημέρωση, τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουμε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για τυχόν τροποποιήσεις.
0: Αφήνουμε για λίγο το μέτωπο των πυρκαγιών για να σταθούμε σε ένα θέμα που έχει πάρει πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Αναφερόμαστε στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται πρωτοφανούς μεγέθους μεταναστευτικές ροές. Μιλάμε για 60.000 μαροκινούς μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες σε μια πόλη η οποία νομίζω είναι ίδιου μεγέθους. Αυτό από μόνο του είναι κάτι το αδιανόητο, το ασύλληπτο, το πρωτοφανές. Και ως προς την καταγραφή των θυμάτων, των νεκρών, των ανθρώπων που πνίγηκαν σε μια προσπάθεια να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, είναι 57 νεκροί σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Το θέμα το παρακολουθεί ο Γιώργος Φελίδης από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑ. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα Πέτρο.
0: Καλό μήνα.
2: Οι 57 όντως είναι οι άνθρωποι που είτε ποδοπατήθηκαν είτε πνίγηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στο γηματοθράφστη που χωρίζει το Μαρόκο από τον ισπανικό εδαφικό θύλακα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από τις 60.000 που είναι το 70% του πληθυσμού της Θέουτα που πέρασαν μέσα σε ισπανικό έδαφος, αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορές ότι 48.000 μετανάστες έχουν γυρίσει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Υπάρχουν και πλάνα βέβαια, εικόνες που δείχνουν εξαντλημένους μετανάστες, ναυαγούς, μεταφέρονται από τραυματιοφορείς πίσω στο μαροκινό έδαφος. Τώρα, έχει μια αξία να πούμε ότι αυτή η μεταναστευτική κρίση πυροδότησε αντίθεση ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την Ισπανία.
0: Ναι. Διότι σαν να απομονώνεται διπλωματικά η Ισπανία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους χειρισμούς της αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, ναι, από τον κύριο Πέντρο Σάντσες. Το λέω γιατί έχουν βγει απέναντί του σχεδόν οι πάντες.
2: Ναι. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι από σήμερα. Η Γαλλία είναι η μόνη που έδωσε ήδη βοήθεια, στέλνοντας 334 αστυνομικούς και χωροφύλακες στο Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γερμανία, Ιταλία πιέζουν για να αρθούν οι κανονισμοί του Σέγγεν, δηλαδή η ελεύθερη διέλευση ανάμεσα στις χώρες του Σέγγεν. Και φυσικά έχουμε και το Λευκό Οίκο που άσκησε κριτική στη Μαδρίτη και μάλιστα είπε ότι το παράδειγμα, ο πρόεδρος Τραμπ στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο στο Camp David είπε ότι το παράδειγμα της Ισπανίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό παράδειγμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή ότι ο ίδιος θα θωρακίσει τα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, ενώ ο Ισπανός, ο Πρωθυπουργός δεν τα κατάφερε. Τώρα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μία ώρα περίπου έστειλε ανοιχτή επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και στον Πρωθυπουργό της Ισλανδίας, της χώρας δηλαδή που ασκεί την προεδρία στο Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατηγορώντας αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ενήργησαν με βάση προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κατάσταση στη Θέουτα ως εγωιστική, πολιτική και παράνομη. Η Ιρλανδική Προεδρία με τη σειρά της έχει συγκαλέσει συνάντηση σήμερα, μάλλον θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σκέψη των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών για την κρίση της Θεούτα στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιμετώπισης πολιτικών κρίσεων, ενώ στη Δευτέρα θα συγκληθεί και η συνάντηση των πρεσβευτών στις Βρυξέλλες.
0: Στο ευρωπαϊκό επίκεντρο το μεταναστευτικό, αρκεί θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν έφυγε και ποτέ. Δηλαδή είναι από τα νούμερο ένα θέματα πανευρωπαϊκό εδώ και καιρό.
2: Η απόφαση της κυβέρνησης Σάντσες που
0: να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες.
2: Ναι, που πυροδότησε, θα λέγαμε, αυτό το κύμα.
0: Ναι, θεωρούν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ότι αυτό ήταν ένα νεύμα προς τους Μαροκινούς. Ελάτε, χωράτε όλοι.
2: Κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθείτε κι εσείς.
0: Και η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, βεβαίως, ενδεχομένως λένε κάποιοι να έπαιξε το ρόλο της, απόφαση που επί της ουσίας κάποιον ο οποίος είναι στο πέρασμα από το Μαρόκο για την Ισπανία στη θάλασσα, θεωρούσε με απόφασή του το ανώτατο δικαστήριο ότι δεν έχει κανένα λόγο και κανένα επιχείρημα η Ισπανία να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα. Τώρα, κλείνοντας πολύ γρήγορα, Γιώργο, αν μπορείς, δύο κουβέντες για Μέση Ανατολή και Ουκρανία τη νεότερα. Έχουμε στα αυτά τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα
2: λοιπόν,
0: που παραμένουν ανοιχτά.
2: Αναμένουμε πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν. Αυτό απείλησε ξανά χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε και μάλιστα αυτά τα πλήγματα, όπως είπε, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν οι Ιρανοί δεν μπορούμε άλλο να το αντέξουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του CBS, της Wall Street Journal, οι βομβαρδισμοί αυτοί που θα γίνουν, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να συμμετάσχει και να συμμετάσχουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς
0: αυτούς. Στην Ουκρανία είχαμε πάλι επίθεση των Ρώσων.
2: Είχαμε επίθεση των Ρώσων με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στο Κίεβο, 23 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ίσως κατά λάθος είναι και η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο που υπέστη ζημιές από ρωσικό πύραυλο που έπεσε δίπλα στην περίφραξή της.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σύνδεση με Βόνη για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουν στο Μαρόκο οι μετανάστες, αποφορτίζεται η κρίση στη Θέουτα, παραμένει το ρήγμα στο Σέγγεν. Σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στην Νάπολη, δεκάδες τραυματίες. Νύχτα τρόμου στο Κίεβο, 9 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις, ζημιές στην πρεσβεία της Λιθουανίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η ένταση φαίνεται να αποφορτίζεται τις τελευταίες ώρες στη Θέουτα, αλλά με τεράστιο τίμημα. Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής και από εκεί στην Ευρώπη. Ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Τις τελευταίες 48 ώρες είχαν συρρεύσει στη Θέουτα σχεδόν 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο. Στις Βρυξέλλες πάντως, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάρκους Μπρούνερ, δηλώνει ότι στην Ευρώπη δεν κατάφερε να φτάσει ούτε ένας από αυτούς. Σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, που βρίσκεται...
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
10: Μπράβο!
11: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά.

0: 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
12: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
11: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο.

0: έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο.

0: επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Techno Motors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ενώ κάλεσε όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 22 χώρες που υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν τη Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης και αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Η Ιταλία τώρα αναστέλει προσωρινά για ένα μήνα τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών και ο Γάλλος ομολογός του αποφάσισαν την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Οι Αμερικανικές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ και άλλες πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην περιοχή και να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν λόγω του ενδεχομένου απρόβλεπτης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί ως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36, τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Σταματέλος.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε πλέον σήμερα στον Αύγουστο. Τώρα πόσο καλό μπορεί να είναι το απόγευμα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τρόπος του λέγει, καλό απόγευμα. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Θεωρητικά ήταν η εκπομπή δύο φίλοι τρεις απόψεις. Έφυγαν οι δύο φίλοι, έφυγαν και τρεις απόψεις. Πάμε σε ροή, συνεχίζουμε την ενημέρωση. Από χθες έχει ξεκινήσει και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky στην ενημέρωση για τις πυρκαγιές στην χώρα μας. Θα συνεχίσουμε παρέα μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στην επιλογή των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη απαντά στα τηλέφωνα 210-48-0170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο, ο Νίκος Σταματέλος.

Είναι και σήμερα αρκετά τα πύρνα μέτωπα, εφιαλτικές στιγμές για τους κατοίκους των περιοχών σε Πόρτο Γερμενό, σε Βιωτία, σε Φωκίδα. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά mega fire. Τεράστιες φλόγες απειλούν την Αγία Παρασκευή και την περιοχή Μύτικα. Δραματική έκκληση από την πυροσβεστική να ακολουθήσουν οι κάτοικοι τις οδηγίες όπου πηγαίνει, όπου στέλνουν 112. Υπάρχει νέο μέτωπο στη Φωκίδα, 112 για εκένωση σε κλίμα, πηγή, κούκουρα, νέα κούκουρα, μαγούλα. Και δυστυχώς και οι εικόνες που βλέπουμε συνεχώς στον τηλεοπτικό μας δέκτη από την τηλεόραση του Sky, να καίγονται σπίτια, να καίγονται παρθένα δάση και κανένας να μην μπορεί να μπει με κάποια βεβαιότητα, με κάποια σιγουριά το τι μέλη γενέστε με αυτούς τους ανέμους, όπου είναι ακόμα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έχει η πυρκαγιά, οι πυρκαγιές μάλλον, έχει πυρκαγιά, οι πυρκαγιές έχουν δάσος μπροστά τους να κάψουν, δυστυχώς.

0: Συνεχίζει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και οι θυελλώδη άνεμοι κάνουν δύσκολα τα πράγματα στις φλόγες σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή. Συνεχώς στέλνει το 112 μηνύματα για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κάτοικοι. Γιώργο Κεραμιτζόγλου μαζί μας για να μας δώσει μια γενική εικόνα τώρα. Το πόσο γενική μπορεί να είναι η εικόνα, Γιώργο μου, για όλα αυτά τα μέτωπα, εσύ θα μας το πεις. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό απόγευμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, πέρα από τη φωτιά που έχουμε, τη μέγα φωτιά σε Βιωτία, Δυτική Αττική, δηλαδή και αναφέρομαι είτε στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και στο Πόρτο Γερμενό, που εκεί πραγματικά γίνεται ένας χαμός με συνεχώς μηνύματα από τα 112 ούτως ώστε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Έχουμε όμως και τις πυρκαγιές σε Φωκίδα και το Λακαρνανία. Είναι οι φωτιές για παράδειγμα στο σκάλωμα της Φωκίδας, εκεί που επιχειρούν πάρα πολλοί πυροσβέστες και ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις. Είναι μια πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα με 64 πυροσβέστες τρόπο, επιχειρούν 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Αυτό, Γιώργο, είναι στη Φωκίδα, στο σκάλωμα, αυτά που μας αναφέρεις.
1: Είναι περιοχή κλίμα, σκάλωμα, και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και την ενημέρωση, ούτως ώστε οι κάτοικοι από κλίμα, πηγή, κούκουρα να μετακινηθούν προς Ευπάλιο. Είναι το ένα μέτωπο λοιπόν της Φωκίδας. Και υπάρχει επίσης η πυρκαγιά στην... υπάρχει επίσης και η περίπτωση που έχουμε στην Έτωλα Καρνανία. Είναι λοιπόν, είναι και μια φωτιά λοιπόν που έχουμε στη λίμνη Αυρακία, για να μπορέσουν εκεί προς την Αφιλοχία, μια πυρκαγιά. Άρα λοιπόν έχουμε και διασπορά των επίγειων δυνάμεων σε Φωκίδα και Έτωλα Καρνανία. Επίσης έχουμε στην Καμιλόβρηση, στην Φθιώτιδα, και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη ετοιμότητα από τις επίγειες δυνάμεις. Δηλαδή εκεί στην Καμιλόβρηση, στην Φθιώτιδα, έχουμε 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και υδροφόρες από τη Λαμία, εκεί που γίνεται ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Και βέβαια έχουμε το μεγάλο μέτωπο, είναι Βιωτία με Πόρτο Γερμενό. Τα μεγάλα εκεί μέτωπα είναι Αγία Παρασκευή και Μύτικα.
0: Στο Πόρτο Γερμενό λέμε τώρα, στη Βιωτία.
1: Ναι. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μέτωπο του Κονθιακού κόλπου φλέγεται. Και εννοούμε από Βιωτία μέχρι και το Λακαρνανία. Το μέτωπο αυτό του Κορνθιακού κόλπου φλέγεται με πάρα πολλές πυρκαγιές.
0: Όλο αυτό το κομμάτι από Βιωτία μέχρι το Λακαρνανία καίγεται όλο αυτό το μέτωπο.
1: Έχει πολλές αιστείες. Επαναλαμβάνω, δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε Αγία Παρασκευή, Μύτικα και βέβαια Πόρτο Γερμανού, δηλαδή από τα σύνορα Βιωτίας με Δυτική Αττική μέχρι και Φωκίδα. Έχουμε λοιπόν αυτές τις αιστείες, δηλαδή σας θυμίζω και χθες που είχαμε τον Άγιο Βασίλειο και έγινε μεγάλη ΕΠΕ και είναι και η μεγάλη επιχείρηση και την εκένωση των κατοίκων εκεί σε ασφαλείς περιοχές, δηλαδή 300 άτομα κατάφεραν εχθές τα στελέχη του λιμενικού σώματος να μπορέσουν να σώσουν και να απεγκλωβίζουν κατοίκους. Και επίσης και σήμερα το πρωί, ξημερώματα, από το Πόρτο Γερμενό πάλι στελέχη του λιμενικού σώματος κατάφεραν να βοηθήσουν και να αμυγκλωβίσουν κατοίκους. Μιλάμε για περιοχές που αυτή την περίοδο έχουν πάρα πολύ κόσμο, είτε είναι παραθεριστές επισκέπτες, είτε είναι άνθρωποι που έχουν τα εξοχικά τους και έχουν πάει να κάνουν διακοπές τους, είτε είναι και μόνιμοι κάτοικοι, αλλά ακόμα και εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις εστίασης, σε εστιατόρια, ταβέρνες. Επίσης δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε διάφορες εργασίες εκεί για τον τουρισμό. Και έτσι λοιπόν έχουμε μεγάλο πληθυσμό σε όλο αυτό το μέτωπο του Κορνθιακού κόλπου, δηλαδή από Αττική, Βιωτία μέχρι και Φωκίδα. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή.
0: Γιώργο, υπάρχει περίπτωση να φτάσει η φωτιά μέχρι την Ψάθα? Γιατί τα σενάρια που κυκλοφορούσαν, που διαβάζαμε και βλέπαμε από το πρωί, είχαν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά ναι, από το πρωί μέχρι τώρα που είναι 5.30 φαντάζομαι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, πράγματι από τα ξημερώματα έγινε η επιχείρηση εκένωσης των κατοίκων από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα και μάλιστα και οι δύο δήμοι, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας και ο Δήμος Μεγαραίων, είναι σε ετοιμότητα ούτως ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν οι κάτοικοι σε ασφαλείς περιοχές. Η Ψάθα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν καίγεται. Όμως, επειδή έχουμε τις μεγάλες πυρκαγιές εκεί στο Πόρτο Γερμενό, ακριβώς κάτω από τους πρόποδες του Κιθερώνα, και γι' αυτό λοιπόν το λόγο υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και μιλάμε για η Ψάθα, μια τεράστια παραλία, 2,5 χιλιόμετρα, 2,5 με 3 χιλιόμετρα, και δυστυχώς εκεί η παραλία αυτή και η περιοχή αυτή έχει βλάστηση, η οποία μπορεί να ευνοήσει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Δηλαδή έχουμε είτε έχουμε καλαμιές, έχουμε επίσης ένα... έχουμε και...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
13: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
14: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
13: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Η μαγούλα, κούκουρα και νέα κούκουρα. Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει το πύρινο μέτωπο που καίει στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες βρίσκονται ανάμεσα στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποτρέψουν τη φωτιά να μπει στους οικισμούς. Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν κλείσει όλους τους δρόμους στην ευρύτερη περιοχή. Οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι έχουν εκενωθεί. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το δεύτερο μέτωπο που καίει στην περιοχή Λιβαδόστρα. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Φθιώτιδα, στην περιοχή Καμιλόβρηση σε χαμηλή βλάστηση. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, ενημερώνοντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 5. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Σε συνεχή ροή προγράμματος από χθες το μεσημέρι είναι και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του Sky για την καλύτερη σας ενημέρωση για τις πυρκαγιές που κατακαίνε την χώρα. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στην επιλογή των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό και Μελιάρη απαντά στα τηλέφωνα 210-48-0-170-174. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Την καλησπέρα μου στον Άρη το Ρολογά. Καλό μήνα και σε σένα, Άρη μου. Πέρασα καλά και ελπίζω και τον Αύγουστο μια εβδομάδα να περάσω ακόμη καλύτερα. Την καλησπέρα και στο Γιάννη από το πανέμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Θα ρωτήσω, Γιώργο, τι ακριβώς πληρώνουμε για τα μέσα πυρόσβεσης που ενοικιάζει το κράτος για η πολιτεία για την σεζόν. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση, αν δεν καταλάβουν άπαντες την κλιματική αλλαγή που υπάρχει και το πώς πρέπει να αλλάξουν όλο το πλάνο αντιμετώπισης των πυρκαγιών, πρόληψης αρχικά και μετά αντιμετώπισης των πυρκαγιών, και τα μεγάλα, τα ρωσικά, τα αεροπλάνα να είχαμε, νομίζω δεν θα άλλαζε πολύ η κατάσταση.

0: Στο Πόρτο Γερμανό και στον Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν ώρες αγωνίας για τους κατοίκους. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να κερδίσουν την μάχη με τις φλόγες. Τα ελικόπτερα μόνο στην παρούσα φάση μπορούν να βοηθήσουν από αέρα. Να κάνουμε μια σύνδεση με την τηλεόραση του Sky, να ακούσουμε και την συνάδελφο τη Βάση Αγκανάρα που βρίσκεται στην περιοχή και μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Και αυτό το καταλαβαίνουμε φυσικά και από τις αλλεπάλληλες ρήψεις των ελικοπτέρων. Εγώ μπορώ να διακρίνω δύο ελικόπτερα να επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση όμως ότι υπήρχε και τρίτο. Τουλάχιστον δύο είναι ορατά και έρχονται συνεχώς εδώ στο Ρέγιο Νεκτάριο για να εφοδιαστούν σε πολύ χαμηλό ύψος. Και εδώ κλείνει σταδιακά ο δρόμος και σιγά σιγά συγκεντρώνεται όλο ένα και περισσότερος κόσμος από τις γύρω περιοχές, ενώ ταυτόχρονα όσο εσύ βλέπεις την εικόνα με τον εφοδιασμό πίσω μας βλέπουμε ένα τεράστιο σύννεφρο, ένα τεράστιο πέπλο πυκνού μαύρου καπνού να έχει καλύψει τα πάντα προς το Πόρτο Γερμενό. Είναι πραγματικά μια εικόνα θλίψης, μια αποκαρδιωτική εικόνα σε ένα δάσος γεμάτο πεύκο, έναν πνεύμονα πρασίνου, μια πανέμορφη περιοχή, παραθεριστική περιοχή. Αρκετοί έχουμε περάσει εδώ και έχουμε κάνει διακοπές με πολύ όμορφο φυσικό πλούτο και φυσικό τοπίο που δυστυχώς καταστρέφεται. Διάβαζα το πρωί ότι μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει γίνει η πλήρη χαρτογράφηση και καταγραφή για το τι έχει κάνει, ότι είμαστε στα 40 με 50.000 στρέμματα καμένης γης. Φυσικά όλα αυτά θα αναλυθούν όταν καταφέρουν οι δυνάμεις να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.
2: Πολύ οδυνηρό, πολύ οδυνηρά αυτά τα στοιχεία. Προφανώς αναμένουμε και τα επίσημα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες για την έκταση της καταστροφής. Προς το παρόν, Βάσια, να σε ευχαριστήσω, να πάρεις και εσύ μία ανάσα.
0: Ακούσαμε λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Sky, ακούσαμε την συνάδελφο τη Βάσια Γκανάρα στο Πόρτο Γερμενό, στον Αγίο Νεκτάριο, για την εικόνα της τελευταίας στιγμής που μας περιέγραψε για την τηλεόραση του Sky, για τις εικόνες θλίψης που παρακολουθούμε από χθες, το πνεύμονα πρασίνου να εξαφανίζεται, να καταστρέφεται και τουλάχιστον 40 με 50 χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.

0: Είναι λογικό ότι περισσότεροι μας ακούτε από κάποιο μέρος εκτός Αττικής. Έφυγαν αρκετοί και χθες και σήμερα το πρωί. Ξεκίνησαν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Μην ξεχνάτε, ξαναλέω, 1η Αυγούστου σήμερα. Και από τις σπάνιες περιπτώσεις που βλέπεις σε καθαρούς δρόμους σχεδόν σε όλη την Αττική. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο Πειραιά. Σίγουρα, Αλέξανδρε, δύσκολες ώρες για πολύ κόσμο, πραγματικά πολύ δύσκολες. Άρα, Βασίλη μου, εσύ ενοχλήσε γιατί βάλαμε και ένα τραγούδι παραπάνω. Ακούσε ένα σταθμό που από χθες δεν έχει σταματήσει την ενημέρωση. Είπαμε να ξεκουράσουμε και εσάς που ακούτε συνέχεια με ένα τραγουδάκι παραπάνω. Αν αυτό το βρίσκεις πρόβλημα, οκ, απολογούμε. Έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σταματάκη, είναι ιδιοκτήτης του forecastweather.gr, μετεωρολόγος, ο οποίος ήταν χθες και στο Πόρτο Γερμενό, όχι μόνο για να παρακολουθήσει το φαινόμενο, διασώσεις έκανε, ρημούλκησε οχήματα και νομίζω ότι σε αυτή την φάση μπορεί να μας μεταφέρει και την εμπειρία του και ελπίζω και την πρόγνωσή του για την εξέλιξη του φαινομένου. Καλό απόγευμα, κύριε Σταματάκη.
1: Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, όσο μπορεί να είναι και το απόγευμα και ο μήνας.
1: Δεν έχει καεί άνθρωπος μέχρι στιγμής. Από αυτά που γνωρίζουμε. Αυτό είναι το μόνο καλό.
0: Ναι, είχαμε δυστυχώς στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, τις προηγούμενες μέρες.
0: Τις προηγούμενες μέρες, ναι.
1: Και στο Γήθιο.
0: Ακριβώς. Εδώ, ευτυχώς, μόνο υλικές ζημιές.
1: Θα πω κάτι ότι από θαύμα σωθήκαν οι άνθρωποι που σώσαμε και οι πυροσβέστες που κάηκαν περιουσιαστικά στο Πόρτο Γερμενό χθες το βράδυ.
0: Όταν λέτε από θαύμα, δηλαδή ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα.
1: Ήταν σαν το μάτι τα πράγματα. Σαν το μάτι ήταν. Δεν υπήρχαν διαφυγής δρόμοι, ένας δρόμος υπήρχε. Τα μεγάλα περιοριστικά δεν μπορούσαν να περάσουν. Έπρεπε να κόψουμε την κίνηση, να περάσουν αυτά που πηγαίνανε δυτικά για να πάνε τα άλλα που πάνε στην ανατολική πλευρά. Γινόταν ένας χαμός. Ξαφνικά η φωτιά κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα από το βουνό, μέσα στο Πρωτογερμενό. Δόθηκε από την περιοριστική εκένωση και των πυροσβεστών. Δεν σβηνόταν με πυροσβέστες επίγειους, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ προσπάθησα. Με άλλους ανθρώπους βγάλαμε κάποια πεντρογκάζ από κάποια μαγαζιά να τα πάρουν να φύγουν, να μην εκραγούνε. Αν πάρουν φωτιά τα κτίρια, κάηκαν πάρα πολλά σπίτια. Πάνω από 30-40 σπίτια έχουν καεί. Μάλιστα. Και σύν τα σπίτια τα άλλα που είναι πιο ψηλά στο βουνό, που δεν μπορείς να πας από τις κάφτες αυτή τη στιγμή για να τα δεις.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτά που διαβάζουμε και ακούμε για πληροφορίες για περισσότερα από 100 καμένα σπίτια.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Δυστυχώς.
1: Σίγουρα. Επίσης μετά. Κάποιοι άνθρωποι είχαν μείνει πίσω και αυτούς τους σώσαμε εμείς με άλλους δύο ανθρώπους και από την Dog Voice που μαζεύει τα ζωάκια. Τους βάλαμε στη μέση μαζί με τους πυροσβέστες και πήγαμε σε ένα ξέφωτο που το είχαμε ελέγξει από πριν στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το οποίο είχαν κάνει κάποιες οικοδομικές δουλειές εκεί πέρα και είχε άνοιγμα. Και βάλαμε αγκαλιά τα αμάξια όλα, το ένα να κουμπάει το άλλο, για να μην καούμε ζωντανοί. Προσπαθούσαν οι πυροσβέστες με πολλές προσπάθειες, με τις μάνικες, με δύο περιοριστικά, να κρατήσουν το θερμικό φορτίο όσο μακριά γίνεται, γιατί μας γλύφανε πραγματικά. Θα ανέβουν και τα βίντεο το βράδυ. Οι φλόγες.
0: Ανατριχιαστικά είναι όλα αυτά που περιγράφετε πάντως.
1: Ναι.
0: Τρομακτικά.
1: Φανταστείτε ότι οι κάφτρες ήταν πώς είναι ένα πιάτο που τρώμε, τόσο μεγάλες. Τρέμαμε, μην πάρουν τα λάστιχα των αυτοκινήτων και μετά πάρουν τα αυτοκίνητα. Θα είχαμε πρόβλημα. Κάτσαμε εκεί 2 ώρες, δεν μπορούσαμε να φύγουμε από εκεί. Μετά πέσανε δέντρα, πέσανε καλώδια, δηλαδή δεν μπορούσαμε να κατέβουμε στο Πορτογερμενό, στο λιμάνι που δόθηκε εντολή από την περιοριστική. Το μόνο δυσάρεστο για μένα που υπήρχε, δεν υπήρχε το λιμενικό κάτω. Να περιμένουν τους ανθρώπους που ήταν εγκλωβισμένοι στην παραλία. Πήραν τηλέφωνα, ήρθε μετά από 2,5 ώρες το λιμενικό. Ευτυχώς που δεν είχε δέντρα κοντά, νιώθω και εγώ τους ανθρώπους να βουτήξουν στη θάλασσα. Οι περισσότεροι βουτήξαν στη θάλασσα. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι μόλις πήγαμε να φύγουμε όλοι μαζί, μας εγκλώβησε πάλι η πυρκαγιά, άρπαζε από το πουθενά στα 500-800 μέτρα. Γι' αυτό μας εγκλώβησε και στην αρχή, ότι φεύγαμε όλοι μια χαρά, ξαφνικά κατέβηκε η φωτιά, δεν πήραμε χαμπάρα από που μας ήρθε. Και μπορέσαμε και σώσαμε και κάποια ζώα, κάποια σκυλάκια, σώσαμε τα 11 αυτοκίνητα και 8 ανθρώπους, και ήταν και μεγάλες ηλικίες μερικοί. Στον δρόμο δεν βλέπαμε τίποτα. Τίποτα δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε τον δρόμο από την κάπνα. Και μετά περάσαμε και ουσιαστικά μέσα τις φλόγες για να σταθούμε να βγούμε στα βιλιά.
0: Δεν ξέρω, τρομακτικά ξαναλέω όλα όσα μας περιγράφεται, αυτή η μάχη με τις φλόγες. Πιστεύετε ότι σήμερα μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα?
1: Όχι.
0: Δεν μου αφήσατε περιθώριο για τίποτε άλλο.
1: Θα στο λέω.
0: Ήσασταν κατηγορηματικός.
1: Από την ώρα που υπάρχει πρόβλημα με τους καταβάτες ανέμους στα βουνά και δεν είναι εύκολο να πετάξουν τον αέρια, τα ενέργεια πρέπει να είχαν πετάξει χθες 6,5 με 8,5 που έκοψε ο άνεμος και έπεσε στο ένα μπουφόρ.
0: Ναι.
1: Αν είχαν πετάξει χθες την ώρα που τα ζητήσανε και στη Θίσβη αλλά και στο Γερμενό, κάπως θα την είχαν κόψει. Σήμερα δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέργεια.
0: Δεν θα πέσει καθόλου η ένταση του ανέμου.
1: Όχι, όχι, δεν πέφτει, δεν πέφτει. Από αύριο το μεσημέρι και μετά.
0: Εντάξει.
1: Από αύριο το μεσημέρι και μετά. Δυστυχώς, σήμερα που ήρθανε 17 καναντέρ, 17 καναντέρ, όντως ήρθανε 6 παρατέταρτο και κάνανε στη Θήκη και στο Πόρτο Γερμενό, είδανε την πυρκαγιά, δεν μπορούσαν να πετάξουν τα καναντέρ. Δυστυχώς, ήταν πολύ άνεμοι. Δεν είχαν δυνατότητα. Έπρεπε να έχει γίνει χθες που έπεσε ο άνεμος, έπεσε η καπνίλα 6,5 με 8 παρά, που τα καλέσανε και δεν ήρθανε.
0: Άρα χάθηκε μια καλή στιγμή να είναι καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζαμε να είναι καλύτερα τα πράγματα αν πετούσαν τα καναντέρ.
1: Ναι, ναι, πιστεύω θα είχαν ανακόψει ένα κομμάτι και μια δύναμη της πυρκαγιάς. Και στα δύο μέτωπα, το ένα που ξεκίνησε και ήρθε από τη Βιωτία στην Αττική, στην περιφέρεια Αττική, στη Δυτική, και το άλλο που έκλαιγε εκεί στην Θίσβη.
0: Και τώρα τι περιμένουμε για να είναι καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή να πάρουμε μια νότα αισιοδοξία, κάτι να πιαστούμε.
1: Περιμένουμε να έρθει η Δευτέρα που δεν θα φυσάει.
0: Τόσο απόλυτος.
1: Τόσο απόλυτος. Γιατί μέχρι το βράδυ και τα μεσάνυχτα θα έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους 7 με 8 μποφόρ. Πάντα στην κορφή του βουνού ενισχύονται και γίνονται καταβάτες. Γιατί να φέρω μια παρένθεση στο Μάτι, γιατί το είπα πριν. Επειδή ήταν ίδια άναρχη δόμηση όπως το Μάτι και στο Πόρτο Γερμενό, ήταν πάλι ήδη καταβάτες άνεμοι. Δυτική τότε στο Μάτι, ανατολική εδώ πέρα. Τι σημαίνει, ενισχύονται μετά την κορφή του βουνού και γίνονται πιο απειλητικοί και κατεβάζουν την πυρκαγιά και ενισχύουν τον άνεμο. Δηλαδή είχε καταβάτες εχθές γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Σήμερα έχει πάλι το ίδιο, έχει φτάσει στην κρύα βύρση στο αλεποχώρη πυρκαγιά. Δεν μπορεί να σβηστεί αυτό με πήγες δυνάμεις. Δυστυχώς δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Δηλαδή κάποιος κόσμος που λέει δεν σβήνει η πυροσβεστική, δεν μπορεί να σβήσει η πυροσβεστική. Εγώ που είμαι και το ζώο στις πυρκαγιές όλες, δεν μπορεί, θα καούν οι άνθρωποι. Φανταστείτε, πρώτη φορά άκουσα χθες τον διοικητή της πυροσβεστικής να λέει φεύγουμε όλοι. Δεν φανταστείτε πώς ερχόταν η πυρκαγιά. Δεν φαντάζεστε. Ήταν απίστευτο που ζήσαμε χθες. Το μόνο θετικό δεν έπαθε κανένας άνθρωπος τίποτα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Οι περιουσίες στα μάξια ξαναπαίρνονται, φτιάχνονται. Δεν κάει και άνθρωπος.
0: Άρα
1: αυτό είναι το θετικό.
0: Και απόψε και αύριο.
1: Δύσκολη νύχτα απόψε.
0: Αυτό που λέμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Ακριβώς. Και για τη Φωκίδα και για το Πορτογερμενό και για την Αυπαχτία που είναι τα μεγάλα μέτωπα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολη η νύχτα. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί μεν στη Φωκίδα ευνοούν οι άνεμοι και στην Αυπαχτία να πετάξουν τα νέρια, στο Πορτογερμενό δεν ευνοούν. Οι ανατολικοί ενισχύονται πάρα πολύ στα δυτικά τμήματα του νομού Αττικής και σε όλο το κομμάτι που βλέπει Κορινθιακό.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να πω και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζει ο κόσμος και αν δεν ήταν κάποιος να το δει εκεί. Εχθές έχουν κυκλοφορήσει πολλά βίντεο που βλέπετε τα καναντέρ να πετάνε από πολύ ψηλά το νερό, το οποίο δεν έφτανε ποτέ κάτω, εξατμιζότανε. Ξέρετε γιατί γινόταν αυτό?
0: Φαντάζομαι γιατί ήταν μεγάλες οι φλόγες και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
1: Όχι. Δεν μπορούσαν να πετάξουν γιατί ήταν ανεμογεννήτριες.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να μην συγκρουστούν με τις ανεμογεννήτριες.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Το Έριξον μπορούσε να κατέβει κάτω.
0: Ναι.
1: Γιατί κατεβαίνει τοπικά. Το καναντέρ δεν μπορούσε, γιατί είναι δύσκολο να ξανανεύει μετά την πίεση που δέχεται τους πλάγιους ανέμους. Το Έριξον κατέβαινε, δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Είχαν πρόβλημα και με αυτό να αντιμετωπίσουν τα καναντέρ. Όχι τα ελικόπτερα, τα καναντέρ.
0: Τα
1: μόνο.
0: Καναντέρ, ναι. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς είχαν αυτό και στη Θίσβη, για να μην χτυπήσουν σε καμία ανεμογεννήτρια, γιατί είχαν πολύ περιορισμένη ορατότητα από τον καπνό, γιατί πέρα κατέβουν χαμηλά. Και ήταν δώρον άδωρον το νερό που ρίχανε, γιατί ξετριμιζότανε. Δεν έφτανε καν κάτω στο δάσος.
0: Κύριε Σταματάκη, δεν ξέρω, ήσασταν απόλυτος, δεν μας αφήσατε μια χαραμάδα ελπίδας για κάτι καλύτερο. Ξεκάθαρος. Περιμένουμε να σταματήσει ο αέρας. Ναι, προς Θεού.
1: Περιμένουμε να σταματήσει ο αέρας. Άμα δείτε φωτογραφίες από την κρύα βρύση αυτή τη στιγμή στο αλβοχώρι, θα σας πιάσει καρδιά σας. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται, που καίγεται όλο το δάσος. Και αν δεν σταματήσει, θα φτάσει μέχρι τα μέγαρα πυρκαγιά.
0: Μέχρι τα μέγαρα.
1: Ναι. Γιατί καίει και αντίθετα στον άνεμο. Όπως πέρυσι, πρόπερσι στη Φυλή, που φύσαγε ανατολικός άνεμος και αναρωτιόμασταν όλοι, πώς ανεβαίνει η πυρκαγιά αντίθετα στον άνεμο, δυστυχώς καίει από κάτω στα ξερά του δάσους.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ναι. Και εγώ. Καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης του forecastweather.gr, μετεωρολόγος. Ακούσαμε με την τεράστια εμπειρία του το τι έχει συμβεί και το τι περιμένουμε να συμβεί. Νότες αισιοδοξίας δεν υπήρχε. Αλέξανδρε, όχι, δεν είπα για σένα κάτι για τη μουσική, εννοείται, σε καμία περίπτωση. Και ο Γιώργος επιστρέφει, ναι, εννοείται. Πρόληψη για να πάνε, να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε, και συμφωνώ απόλυτα και με τον Δημήτρη, με τη φύση δεν τα βάζεις. Τη φύση πρέπει να τη σέβεσαι. Αν δεν σε τη σέβεσαι, δεν θα σε σεβαστεί ούτε η φύση.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν στους οικισμούς. Με νέο μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

0: Πηγάδι και από την παραλία Ψάθα στο ρεύμα προς Ψάθα. Και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το δεύτερο μέτωπο που καίει στην περιοχή Λιβαδόστρα. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε νωρίτερα στον Sky ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Δημήτρης Παγώνης. Δραματική είναι η κατάσταση στην Φωκίδα. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή έφτασε νωρίτερα στα χωριά. Κλίμα, πηγή και μαγούλο που σύμφωνα με τις πληροφορίες καίγονται σπίτια και περιουσίες, ενώ αυτή την ώρα η φωτιά βρίσκεται στις αυλές των σπιτιών στο χωριό Πευκάκι. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Πευκάκι και Ευπάλιο να απομακρυνθούν προς την Αύπακτο. Νωρίτερα κενώθηκαν τα χωριά Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καμιλόβρηση Φθιώτιδα στο σημείο επιχειρούν. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εκδόθηκε μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα ωριά του, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, ενώ καλέσει όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 22 χώρες που υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν τη Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν την συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Η Ιταλία να στέλνει προσωρινά για ένα μήνα τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία, μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών και ο Γάλλος ομολογός του αποφάσισαν την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το πλήρωμα από την Λευκορωσία και το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Λιθουανία.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί ως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Σταματέλος.

0: 11 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3 με την συνεχή ενημέρωση για τις πυρκαγιές που καίνε την χώρα μας από χθες το μεσημέρι και πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Παρθένο δάσος βρήκε και είναι λογικό από τη στιγμή που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί να καίει ό,τι βρίσκει στο διάβα της. Έχουμε νέο μέτωπο στο Κουνουπέλι Ηλίας. Είχαμε και στην Αιγιάλια και το πρωί, τώρα έχουμε και στην Ηλία και κίνδυνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Πευκάκι Φωκίδας προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι φωτιές ακουμπούν τις αυλές των σπιτιών και υπάρχει πυρκαγιά στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Νέο μήνυμα από το 112 με καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Ξαναλέω, από το Αλεποχώρη, την Ψάθα, τη Βενίζα, τη Λούμπα και τη Ζάχουλη οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Μέγαρα, ενώ έχουν εκκαινωθεί οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Είναι αρκετά τα προβλήματα, υπάρχουν και εκτροπές της κυκλοφορίας για ευνόητους λόγους. Να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με την τηλεόραση του Sky, όπου βλέπουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών για να μην φτάσουν οι φλόγες στο Ευπάλιο Φωκίδας.
1: Τίποτα με ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Μεταφέρω όντως ότι βλέπω ένα καλύτερο κλίμα. Ωστόσο, βλέπω και φλόγες να ξεπηδούν σε διάφορα σημεία. Ας πούμε, βλέπω τώρα δίπλα σε ένα σπίτι, έχει ένα δέντρο, έχει πιάσει φωτιά. Ο κύριος πάει κοντά για να σβήσει με τη λεκάνη, όπως βλέπετε, να ρίξει νερό πάνω στο δέντρο για να μην έχει κάποια πιθανότητα να επεκταθεί προς τα κάτω, προς το σπίτι που βρίσκεται δίπλα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
2: Το είδαμε και νωρίτερα να το κάνει ο κύριος.
1: Αέρας, ναι. Είναι και συνεχίζει όλος ο κόσμος και προσπαθεί να αντιμετωπίσει ό,τι μπορεί από αυτό το δύσκολο μέτωπο. Εγώ στο βάθος βλέπω και τη φωτιά που έρχεται μέσα από το δάσος, από την άλλη πλευρά. Με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας θα δείτε και εσείς την εικόνα αυτή τη στιγμή. Μέσα στο δάσος, ακριβώς απέναντι, για να σας το δώσω χαρακτηριστικά, που φουντώνει η πυρκαγιά και στο κάτω μέρος είναι δύσκολο. Όλο αυτό κατευθύνεται προς το Πευκάκι και θα ακολουθήσει και ακολουθεί το Επάλιο. Δεν θα ακολουθήσει η φωτιά. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη. Οι δυνάμεις επιχειρούν σε εκείνα τα σημεία με λάστιχα. Βλέπω και πολίτες. Προσπαθήσω να προσεγγίσω, να προσεγγίσω το σημείο για να έχουμε και καλύτερη εικόνα. Πίσω η φωτιά θεριεύει σε όλο το μήκος που μπορώ εγώ να δω. Και υπάρχει και άλλο ένα σημείο, ακριβώς πίσω από το Πευκάκι, το χωριό. Θα σας δείξει αμέσως τώρα ο συνάδελφος. Εδώ μπροστά που και πάλι από την πίσω πλευρά φουντώνει η φωτιά. Είναι δύσκολες οι ώρες, θα είναι μεγάλη μάχη και θα συνεχίσουμε να ζούμε με την αγωνία. Ο άνεμος, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ακούτε πώς περνάει και μέσα από το μικρόφωνο. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Είναι και οι εκτάσεις που βλέπουμε που έχουν καεί, είναι μεγάλες πραγματικά. Συνεχίζεται η προσπάθεια και πίσω επιχειρούν τώρα τα εναέρια.
2: Ναι, αυτό είναι σημαντικό γιατί η συνδρομή τους θα είναι καθοριστική σε αυτή την άνηση μάχη με τις φλόγες. Παραμένει ενεργό το μέτωπο. Θα σου δώσω λίγο χρόνο να πάρεις και εσύ μία ανάσα. Θα βρούμε και πάλι τον Χρήστο Στρατουλάκο.
1: Να μετακινηθώ προς ένα σημείο.
2: Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ενημερώνει.
0: Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την τηλεόραση του Sky να ακούσουμε και τον Χρήστο Στρατουλάκο για το νέο μέτωπο στο Κουνουπέλι Ηλίας.
2: Χρήστο, και για τα δύο μέτωπα, να ξεκινήσουμε από την Αιγιάλια.
3: Κορίνα, αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα είναι ότι η φωτιά που βλέπετε ακριβώς πίσω μου είναι επικίνδυνη ακόμα. Έτσι χαρακτηρίζεται από αξιωματικούς πυροσβεστικής, διότι βλέπετε και τις φλόγες που ξεπηδούν εδώ μπροστά, ακριβώς στο σημείο που είμαστε. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η αναζωπήρωση, η οποία είχαμε νωρίς σήμερα το πρωί, διότι οι άνεμοι στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν. Δεν βοηθάει καθόλου και το ανάγλυφο της περιοχής σε κάποιες ρήψεις νερού. Έτσι λοιπόν, κατά κύριο λόγο, Air Tractor και Αγκούστα Μπέλ επιχειρούν εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή που μπορούν να μπουν μέσα σε αυτές τις χαράδρες για να κάνουν πιο στοχευμένες βολές. Υπάρχουν τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, προσπάθειες από τους πυροσβέστες, τις επίγειες δυνάμεις, να στήσουν εγκαταστάσεις μέσα σε αυτά τα σημεία που βλέπετε, όσο μπορεί να δείτε που υπάρχει καπνός, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, θέλω τη βοήθεια του Βασίλη του Δάρμα σε αυτό, η φωτιά με βάση τη φορά των ανέμων επεκτείνεται σε δασική έκταση, αυτή που θα δείτε τώρα, η οποία ακριβώς παίρνει τη φωτιά να περάσει τον ποταμό. Βρισκόμαστε και βλέπετε άλλωστε ότι υπάρχουν και επίγειες δυνάμεις εδώ στο σημείο που παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς, διότι αν περάσει τον ποταμό, η φωτιά έχει άκαυτες εκτάσεις τεράστιες και κατευθύνεται προς χωριά της Πάτρας. Αυτό ανησυχεί τους επιτελείς της πυροσβεστικής. Γι' αυτό υπάρχει ένας αναβρασμός, θα λέγαμε, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
2: Πόσο
3: γιατί καταλαβαίνετε ότι πίσω
2: Χρήστο
3: από αυτό το βουνό είναι η Πάτρα.
2: Για πόσο να απέχουν, Χρήστο, δώσε μας έτσι. Προσπαθούμε και εμείς να χαρτογραφήσουμε την περιοχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας για τι ακριβώς μιλάμε. Πόσο κατά τη δική σου εκτίμηση απέχουν αυτά τα χωριά της Πάτρας που μας περιγράφεις?
3: Είναι, κοιτάξτε να δείτε, από το σημείο σε ευθεία γραμμή δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ωστόσο, είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα που εκεί πέρα αγγίζει το Παναχαϊκό Όρος, αγγίζει εκτάσεις που δεν έχουν καεί από τις φωτιές που είχαμε πέρυσι εδώ στην περιοχή. Οπότε, το δάσος που βλέπετε, εάν προχωρήσει φωτιά, οδηγεί προς αυτό το σημείο το οποίο σας προανέφερα και δυστυχώς δεν θα μπορεί να σταματήσει. Ο αέρας δεν έχει κοπάσει. Υπάρχουν ακόμα ανέμοι που φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Το κλίμα της φωτιάς ξέρουμε ότι δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερους ανέμους στο σημείο που επιχειρούν και ειδικά μέσα στις χαράδρες. Από ό,τι μου λέγανε οι πυροσβέστες, δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα λόγω των ανέμων και της μη ορατότητας που υπάρχει. Προσπαθούν όμως να στήσουν εγκαταστάσεις. Όσο επιχειρούν τα εναέρια μέχρι τις 9 η ώρα, θέλουν οι συμβολές τους να είναι στοχευμένες στα σημεία τα οποία έχουν επιλέξει οι αξιωματικοί που έχουν την ευθύνη για την επιχείρηση και ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Διότι οι επόμενες θα είναι δύσκολες εάν η φωτιά περάσει στο συγκεκριμένο ποταμό. Αυτά όσον αφορά την εγκυαλία.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Ναι, μια κουβέντα και για το Κουνουπέλι.
3: Στο Κουνουπέλι συνεχίζεται η προσπάθεια, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Τροφιλιάς. Είναι και πολύς ο κόσμος, επειδή υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι εκεί γνωστές. Δεν υπάρχει αναστάτωση. Έχουν ενημερωθεί από τις αρχές και την αστυνομία για την ύπαρξη της πυρκαγιάς. Εάν χρειαστεί, θα απομακρυνθούν. Μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να παρέμβουν κάπου οι αρχές. Η φωτιά πάει καλύτερα. Έχουν πάρει ένα αέριο από την φωτιά εδώ στην Αιγιάλη, προκειμένου να κάνει κάποιες ρήψεις νερού. Το θετικό είναι ότι ακριβώς δίπλα από τη φωτιά είναι η θάλασσα, άρα δηλαδή οι ρήψεις νερού είναι σχετικά γρήγορες και έτσι λοιπόν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι η τέταρτη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει μεγάλη στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διασπορά των δυνάμεων σε μεγάλο βαθμό. Και τώρα από ό,τι βλέπω έρχονται και τα Air Tractor από την πλευρά που είναι η πόλη της Πάτρας, προφανώς ενδεχομένως να κάνουν κάποιες ρήψεις νερού εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν είναι μικρό το μέτωπο, δηλαδή είναι όλη η πλαγιά και μπροστά και
2: ναι,
3: από την
2: είναι,
3: πίσω
2: είναι πλευρά. Ξεκάθαρο από την εικόνα που μας μεταδίδεις. Και αυτό θα είναι ένα ακόμη
3: είναι
2: μεγάλο στοίχημα για τους πυροσβέστες και τις αρχές, Χρήστο. Θα σου δώσουμε λίγο χρόνο, θα επανέλθουμε σε σένα εφόσον χρειαστεί. Θα βρούμε
0: είχαμε τον... συνδεθεί με την τηλεόραση του Sky, ακούσαμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Μας είπε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στο μέτωπο στην Ηλία, στο Κουνουπέλι Ηλίας. Έντονη ανησυχία στην πυρκαγιά στην Αιγιάλια, με τον κίνδυνο να βρει μπροστά της αρκετή καύσιμη ύλη, δάση που γλίτωσαν από τις φωτιές που υπήρχαν πέρσι στην περιοχή. Και μακάρι να καταφέρουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να σταματήσουν, να περιορίσουν αυτή την πυρκαγιά στην Αιγιάλια, γιατί αν αν βρει μπροστά τη σε όλη αυτή την καύσιμη ύλη που ακούγαμε τον Χρήστο Στρατουλάκο να μας μεταφέρει, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και για πολλά χωριά προς την Πάτρα από το Παναχαϊκό, προς την Πάτρα την καλησπέρα μας. Τον Κώστα από το Όσλο θα μεταφέρω, το έτοιμά σου Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο, θα μεταφέρω για το κανάλι στο YouTube. Την καλησπέρα και στον Αντώνη τον Βαλαγκούντη. Την καλησπέρα στον Γιώργο Κανίδη. Συμφωνεί ότι με τη φύση δεν τα βάζει. Τη φύση τη σέβεσαι. Κάνει την υποτιμήσει. Θα πληρώσει βαρύ το τίμημα. Στο σταθμό μας λέει: έχουμε φιλοξενήσει διάφορους ειδικούς επί των θυμάτων των πυρκαγιών, οι οποίοι μας έχουν δώσει να καταλάβουμε πώς υπάρχει τεχνογνωσία για να αντιμετωπιστεί το καταστροφικό αυτό φαινόμενο. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι εκλεκτοί της Βουλής και η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν το έργο. Γι' αυτό δεν τους ψηφίσαμε. Αναμένουμε, Γιώργο μου, να δούμε ποια θα είναι η στάση τους. Την καλησπέρα μου και στο Φαλακρό Τουρκοβούνη. Κατόπιν Χριστού προφήτες, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας, δεν χρειάζονται, χορτάσαμε από ξυλόλια. Καλά θα ήταν να εξετάζεται εκ των προτέρων η αξιοπιστία του καθενός, στο οποίο μπαίνει μπροστά το Μαρκούτσι του Sky. Ευχαριστώ και συγγνώμη, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη, δεν έχεις προσβάλει κανένα με την τοποθέτησή σου, αλλά για την αξιοπιστία οποιονδήποτε βγαίνουν εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, νομίζω ότι άπαντες έχουν ψάξει για το ποιος ακριβώς είναι.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Λίμα, πηγή, μαγούλα, κούκουρα και νέα κούκουρα. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Καμιλόβρηση σε χαμηλή βλάστηση. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην Ηλία, συγκεκριμένα στην περιοχή Κουνουπέλη. Η φωτιά καίει στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Τροφιλιάς. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά στην Αιγαλία στο Αίγιο. Η φωτιά αυτή την ώρα καίει σε πλαγιά βουνού κοντά στο Νέο Ερηναίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 λεπτά μετά τις 6, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την ενημέρωση του ομίλου Sky από χθες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, site, ιστοσελίδα, όλα τα μέσα σας ενημερώνουν συνεχώς για το τι γίνεται με τις περιοχές που καίγονται με τις τεράστιες πυρκαγιές. Την καλησπέρα μου στο Χρήστο από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Δεν ξέρω, προφανώς για να το λες, Χρήστο μου, για το Πορτογερμενό, ναι, υπάρχουν κάποιες περιοχές που, να το πω στην υπερβολή, καίγονται κάθε χρόνο. Δεν το θυμάμαι για το Πορτογερμενό να καίγεται συνέχεια. Και βλέπω και πολύ πράσινο. Να κάνουμε μία σύνδεση πάλι με την τηλεόραση του Sky, εκεί που βρίσκεται η βάση Αγκανάρα στο Πορτογερμενό.
1: Οι κάτοικοι με πολύ μεγάλη αγωνία τι έχει συμβεί μέσα στους οικισμούς, διότι Κορίνα οι άνθρωποι δεν ξέρουν.
0: Από την εικόνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Sky, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο κρύο πηγάδι. Η Βάση Αγκανάρα, συνάδελφος, είναι στον Άγιο Νεκτάριο στο Πορτογερμενό.
1: Και πού είναι τα μέτωπα της φωτιάς? Λίγο το ονοματεπώνυμό σας αρχικά.
2: Ονομάζομαι Καλιάδας Κωνσταντίνος. Είμαστε από την εθελοντική ομάδα Πανοράματος Τιτάν, τους εθελοντές Δυτικής Αττικής.
1: Πόσες ώρες επιχειρείτε αρχικά αυτό μέτωπο?
2: Από χτες το μεσημέρι που εκδηλώθηκε η φωτιά και πέρασε στα όρια τα δικά μας, πήραμε την εντολή και κατεβήκαμε κάτω στο προσήλιο.
1: Τι γίνεται τώρα? Πέρασε η φωτιά από την Αγία Παρασκευή και το κρύο πηγάδι. Εκεί πώς ήταν τα πράγματα?
2: Πριν από λίγο είχαμε εντολή ότι δεν μπορούσαμε να ανέβουμε πάνω, γιατί ήταν λόγω
1: των
2: θυελλωδών ανέμων αλλά και της κούρασης της σωματικής. Θέλαμε να γυρίσουμε λίγο. Είμαστε, σας λέω, περίπου πάνω από 24 ώρες στο πεδίο.
1: Τώρα,
2: λοιπόν, άνοιξε το δρόμος, δηλαδή άνοιξε, τα κάψε όλα και άνοιξε.
1: Άρα σίγουρα μιλάμε για καμένα σπίτια, Αγία Παρασκευή.
2: Αρκετά και καμένα σπίτια, δεν μπήκαμε μέσα από Αγία Παρασκευή, δεν περνάει ο δρόμος, περνάει περιφερειακά. Αλλά από τη στιγμή που έχει κάψει όλο το σημείο εκεί, προφανώς και κάποια σπίτια θα έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
1: Αντίστοιχα και κρύο πηγάδι, που βέβαια είναι δύο οικισμοί που δεν έχουν πολλά σπίτια όσο
2: το κρύο πηγάδι βρίσκεται πιο πάνω προς τα εμάς εδώ, δηλαδή σε σχέση με, την τοποθεσία του κρεμάδι, την Αγία Παρασκευή.
1: Τώρα, οι περισσότερες δυνάμεις μετακινήθηκαν προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Σωστά. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα, από ό,τι είδαμε ερχόμενοι. Έτσι, για τους ντόπιους περισσότερο, από τη δεύτερη είσοδο του κρεμάδι, της Αγίας Παρασκευής, μια νοητή ευθεία από το Μύτικα, δεύτερη είσοδο κρεμάδι, δυτικά όρια του Αγίου Νεκταρίου και μέχρι την κορφή καίει.
1: Είναι δηλαδή στην είσοδο του οικισμού στα πρώτα σπίτια, πολύ κοντά.
2: Είναι αρκετά κοντά στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου αυτή τη στιγμή.
1: Και εκεί βρίσκεται και ο μεγαλύτερος όγκος των δυνάμεων.
2: Σωστά.
1: Γιατί είδαμε πάρα πολλά οχήματα.
2: Σωστά. Πιστεύω όμως ότι θα γίνει, έχει πέσει πάρα πολύ ο αέρας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν
3: αυτό
2: δύο ώρες.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
2: Βάσκε, πώς μεταφέρει.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Ο εθελοντής Σπύρος Βέστης, φυσικά να του μεταφέρεις και τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για το θάρρος, βέβαια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις ανθρώπων των πυροσβεστικών δυνάμεων στην συνάδελφο τη Βάση Αγκανάρα στον Άγιο Νεκτάριο, στο Πορτογερμενό. Στο κρύο πηγάδι φαίνεται να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον με την εικόνα που βλέπουμε. Την καλησπέρα μου στον Παλαιοφιλελεύθερο. Συμφωνώ στο αναλυτικό σου μήνυμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, και λάθος ο δικό μου που δεν παρενέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που περιγράφεις. Είναι, ξαναλέω, δύσκολα τα πράγματα στο κρύο πηγάδι στο Πορτογερμενό, γιατί έχει παρθένο δάσος να κάψει η πυρκαγιά που καίει. Ακούσαμε για καμένα σπίτια στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Πολύ δύσκολα τα πράγματα από όλες τις απόψεις. Περιμένουμε μήπως τώρα με την πτώση της έντασης του ανέμου είναι καλύτερα τα πράγματα και μπορέσουν να μπουν στην κατάσβεση και τα αεροπλάνα, γιατί μόνο με τα ελικόπτερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι επίγειες δυνάμεις, όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορούν να ανακόψουν τη λέλαπα που κατακαίει την περιοχή. Αν καταφέρουν, είναι 7 παρά 20 μέχρι την δύση του ηλίου, αν καταφέρουν να μπουν για λίγο στη μάχη και τα Καναντέρ, τότε ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα μέχρι να δύσει ο ήλιος, γιατί αν συνεχίσει να καίει σε αυτή την ένταση, δεν ξέρω τι θα δούμε όταν θα βγει ο ήλιος αύριο. Έχουμε μαζί μας τον δόκτωρο Ελευθέρη Σταματόπουλο, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και σίγουρα μπορεί να μας πει πολλά περισσότερα για όλο αυτό που παρακολουθούμε και ένα φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη, ίσως να προκαλεί απορίες σε πολλούς, γιατί γίνεται κάθε χρόνο, γιατί είναι χειρότερα τα πράγματα κάθε χρόνο, αλλά επειδή δεν θέλω να λέμε κουβέντες καφενείου, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Σταματόπουλο μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματόπουλε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Υπάρχει,
4: ναι. Κάντε την ερώτηση, ναι.
0: Γιατί βλέπουμε, δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια είναι κάθε χρόνο και χειρότερα τα πράγματα. Χωρίς να πω ότι είναι κάθε χρόνο και χειρότερα, γιατί δεν έγινε αυτό από την πολιτεία, δεν έγινε εκείνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από την ευθύνη του καθενός. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
4: Δεν είμαστε καλά οργανωμένοι, κύριε
0: Σταματόπουλε.
4: Δεν είμαστε καλά οργανωμένοι. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα, έχουμε 4.000 πυροσβεστικά οχήματα. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερο στόλο. Δάσο πυροσβεστικών οχημάτων. Πυροσβεστικών οχημάτων, δεν είναι μόνο δάσο, είναι και πόλεις, έτσι, πυροσβεστικά. Λοιπόν, τηρουμένων των αναλλαγιών στον κόσμο. Έχουμε 18.000 πυροσβέστες, η μεγαλύτερη πυροσβεστική στον κόσμο. Έχουμε 85 εναέρια μέσα, εκ των οποίων καμιά 50-54 είναι ιδιωτικά, τα άλλα είναι δημόσια. Και αυτή είναι ο μεγαλύτερος στόλος στον κόσμο, τηρουμένων πάντα των αναλλαγιών.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, δεν έχουμε καλή οργάνωση, κύριε Σταματέλο. Δεν είμαστε καλά οργανωμένοι. Δεν έχουμε καλή πρόληψη. Την πρόληψη την εννοούμε, δεν την εννοούμε στη διαχείριση δασών. Δεν την εννοούμε, ας πούμε, ότι η πρόληψη είναι προστατεύω τα δάση, κάνω διαχείριση, βγάζω ξυλώδη όγκο, ετοιμάζω αντιπυρικές λωρίδες, βγάζω σενάρια εξέλιξης πυρκαγιάς, άμα πει η φωτιά εδώ, άμα πει εκεί. Αυτά τα δεδομένα οι δασικές υπηρεσίες τα έχουν όλα, να ξέρετε. Έχουν σημεία έναρξης πυρκαγιάς και στατιστικά ξέρουν πού ξεκινάει μια πυρκαγιά, εκτός αν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αν είναι κάποιος κεραυνός, έτσι. Αλλά και πάλι μπορούν να προσδιορίσουν και το σημείο που μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Αυτό έγινε στον Εύρο. Ο δασάρχης την είχε πιάσει την πυρκαγιά, ας πούμε, πρώτη, που πήγε σε ένα κουφαλερό δέντρο, έτσι. Αλλά μετά την αφήσανε. Αποχώρησε αυτός γιατί δεν έχει πυροσβεστικά μέσα. Έτσι. Την αφήσανε και θέργεψε και έγινε αυτό το κακό.
0: Όταν λέτε ότι δεν έχουμε καλή οργάνωση, θέλετε να γίνετε συγκεκριμένο σε αυτό.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σας πω τώρα κάτι. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει πουθενά χώρα που η πυροσβεστική να έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των δασικών πυρκαγιών. Δεν υπάρχει να μπορεί να κάνει την πρώτη πλήξη. Σε ποια χώρα της Ευρώπης, ας πούμε, δεν υπάρχει, σε καμία. Στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, είναι στην Τουρκία και στην Κύπρο η κατάσβεση την κάνουν οι δασικές υπηρεσίες. Έτσι. Και συντονίζουν την κατάσβεση.
0: Στις
4: υπόλοιπες χώρες, η αλήθεια είναι, έχουμε υβριδικά συστήματα. Έχουμε στην πολιτική προστασία, έτσι, αλλά καμία άλλη χώρα δεν έχει υπουργείο, γιατί το υπουργείο το δικό μας τρώει 3,5 δις. Λογικά, αφού είναι υπουργείο για να λειτουργήσει, έτσι, έχει έξοδα. Έτσι. Λοιπόν, όλες είναι γενικές γραμματείες πολιτικής προστασίας που είναι συνήθως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχουν τη βασική υπηρεσία ως βραχίονες, έτσι, ως βραχίονες. Συντονίζει αυτούς. Έχει τη δασική υπηρεσία, την τοπική αυτοδιοίκηση ασφαλώς, την πυροσβεστική βέβαια, την αστυνομία, το λιμενικό και τους εθελοντές. Οι εθελοντές οργανώνονται από τις δασικές υπηρεσίες και οι δασικές υπηρεσίες κάνουν, φυσικά μοιράζονται όλοι τα μετεωρολογικά δελτία, γιατί είναι πολύ σημαντική τα μετεωρολογικά δεδομένα που έχουμε τώρα και οι επιστήμονες που έχουμε δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Λοιπόν, και οι δασικές υπηρεσίες είναι αυτό που δεν έχουμε τώρα, σας περιγράφω εδώ. Αυτό που δεν έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε τη λειτουργία των υψηλών πυροφυλακίων. Είχαμε, στα χώρα εννοώ, καμιά 100 με 150 υψηλά πυροφυλάκια. Όταν σας λέω υψηλά, Μιλάμε στις κορυφές των βουνών και το ένα αντικαλύπτει το άλλο. Έτσι, αυτά είναι πέτρινα, μπορούν να φιλοξενηθούν με 6 άτομα κάτω και από πάνω έχει παρατήριο, έχει κουζίνα, τουαλέτα κλπ. Έτσι, είναι, δηλαδή είναι τέτοια φιλοφυλάκια.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Σταματόπουλε.
4: Ναι.
0: Γιατί τις προηγούμενες ημέρες είδαμε το τι γίνεται από τις μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Και εκεί υπάρχει η διαέλευση, ή είναι άλλα τα φαινόμενα εκεί που φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα.
4: Εκεί καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουμε τόσα προβλήματα. Φέτος μόνο είχαν το Ελνίνιο. Είχαν το Ελνίνιο, το οποίο το περιμένανε, ας πούμε, και αυτοί. Έτσι. Το περιμένανε. Να ξέρετε όμως αυτές οι χώρες μαζί και η Πορτογαλία, η οποία δεν είχε πολλά προβλήματα φέτος. Έτσι, και είχε Ελλήνιο κι αυτή, αυτές οι χώρες έχουν και θητείες ευκαλύπτου για να παράγουν χαρτοφολτό. Έτσι, δηλαδή έχουν καλλιέργεια τα δάση, καλλιέργεια κανονική, έτσι σε φυτευτικό σύνδεσμο και τέτοια. Λοιπόν, και έχουν και πέφτα που είναι ταχυαρχή και είναι λιτοδίαιτα, τα οποία τα έχουμε κι εμείς, αλλά μην τα έχουμε εμείς σε φυσική μορφή. Λοιπόν, τα είχαμε δηλαδή, γιατί τώρα καίγεται και αυτό το δάσος. Δεν έχει μείνει κανένα σύμπλευμα πια, έτσι, στην Αττική δηλαδή δεν έχει μείνει. Λοιπόν, αλλά οι παρεμβάσεις τους είναι πολύ πιο γρήγορες. Και εκεί έχουν μεικτό σύστημα, υβριδικό σύστημα δηλαδή. Έχουν τις δασικές υπηρεσίες που επιτηρούν με όλα τα μέσα και ξέρω εγώ και κάνουν την πρώτη πλήξη. Κάνουν μια γρήγορη πρώτη πλήξη με ευέλικτα μέσα, επίγεια μέσα. Λοιπόν, σε αυτές τις χώρες πηγαίνουν στην πυρκαγιά κατά μέσο όρο σε 10 με 15 λεπτά. Όταν φτάσεις σε 10-15 λεπτά, την έχεις σβήσει τη φωτιά ακόμα και με τις μπότες σου. Θέλω να πω τώρα, έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι.
4: Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, είναι πολύ πιο εύκολη. Έτσι. Λοιπόν, αλλά στη συνέχεια, εάν χαθεί. Είναι αυτά που δεν έχουμε, έτσι. Εάν χαθεί η πρώτη πλήξη, τότε οι δυνάμεις αυτές της δασικής υπηρεσίας πηγαίνουν στην κύρια πλήξη, σε γραμμή κύρια πλήξη, αλλά μέσα στα δάση. Αυτό προϋποθέτει όμως ότι θα πρέπει να μπορούν να ανεφοδιαστούν. Έχουμε χιλιάδες πηγές μέσα στα δάση, έχουμε δεξαμενές, οι οποίες πρέπει να συντηρηθούν, τώρα δεν έχουμε χρήματα να τις συντηρήσουμε. Φανταστείτε ότι το Δασαρχείο Μεγάρων είχε 14.000 ευρώ φέτος για να συντηρήσει το οδικό δίκτυο των δασικών δρόμων. Τι να συντηρήσει δηλαδή, 500 χιλιόμετρα είναι. Έτσι. Τι να συντηρήσει με 14.000. Όλη η πρόληψη έχει γίνει, πυροσβεστικά μέσα, κάτι drones, κάτι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι τεράστιες αίθουσες, ας πούμε, να βλέπουμε με κάμερες AI, πανάκριβες, οι οποίες μπερδεύονται κιόλας. Λοιπόν, και χάνονται τα χρήματα, ας πούμε, στην πορεία και δεν έχουμε να κάνουμε κανονική πρόληψη. Δηλαδή, διαχείριση δασών. Από όπου θα βγάζουμε και χρήματα, γιατί το ξύλο που θα πουλάμε θα είναι σημαντικό έσοδο.
0: Κύριε Σταματόπουλε, εκτός από την πρόληψη που αναφέρετε, η κλιματική αλλαγή τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την εικόνα που παρακολουθούμε?
5: Η κλιματική αλλαγή ασφαλώς εντείνει το πρόβλημα και κάνει το καθήκον μας επιτακτικότερο. Πρέπει να γίνει τώρα αυτό.
0: Μάλιστα.
5: Η αναδιάταξή μας πρέπει να γίνει τώρα και μάλιστα είναι τόσο εύκολη που δεν έχει και έξοδα. Δηλαδή άμα πάρει, ας πούμε, η δασική υπηρεσία ευέλικτα οχήματα από τα 4.000 που έχουμε να πάρει τα 700, έτσι, ορισμένους από τους δασοκομάντους ή από τους τους εθελοντές, τους έκτακτους, ας πούμε, πυροσβέστες που έχουν πρόβλημα. Ναι, έχουν πρόβλημα, ας πούμε, με το όρια ηλικίας. Τι όρια ηλικίας? Αυτοί είναι πολύ έμπειροι και θα μπορούσαν να επαδρώσουν τα ορεινά πυροφυλάκια και δεν θα έφευγε τίποτα απολύτως. Πώς να σας πω, είναι τόσο έμπειροι, ας πούμε. Δεν μπορεί αυτού να τους πετάμε. Δηλαδή, τους φτιάξαμε και τους πετάμε. Αυτό είναι κεφάλαιο, ας πούμε, επιστημονικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταματόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μεταφέρατε. Ήταν ο κύριος Δόκτωρ Ελευθέρης Σταματόπουλος, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Ακούσαμε και την δική του τοποθέτηση για την εικόνα που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες. περισσότερες από 24 ώρες. Οι πυρκαγιές και είναι την χώρα μας. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από Ζωγράφο. Κώστα, συμφωνώ με χθελία σε αυτό που λες. Τώρα, αν κάποιος περιμένει τέτοια καταστροφή για να κάνει αντιπολίτευση στο πόδι, χαμένος θα βγει νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι να κερδίσουν και είναι τραγικό να περιμένουν τέτοιες καταστάσεις για να προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση. Να συνδεθούμε ξανά με τηλεόραση του Sky στον Άγιο Νεκτάριο στο Πόρτο Γερμανό. Βλέπω τα πράγματα να είναι ακόμη πιο δύσκολα. Μιχάλης Τεζάρης δίνει το τελευταίο ρεπορτάζ.
6: Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περιοριστεί έστω και λίγο. Επιχειρούν να στήσουν οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν εγκαταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πύρινες φλόγες, ασπίρινες γλώσσες, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό διότι υπάρχει μεγάλο θερμικό φορτίο, πολύ καύσιμη ύλη και οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους, οι οποίοι ήταν ισχυροί μέχρι και πρότινος, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο βοηθάει στην επέκταση φωτιάς. Βλέπετε εδώ πως πίσω από τους καπνούς ξεπηδούν φλόγες οι οποίες έχουν κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί διότι δεν υπάρχουν δασικοί δρόμοι, δεν μπορούν τη δεδομένη στιγμή να δημιουργηθούν ζώνες. Οπότε ουσιαστικά οι πυροσβέστες έχουν στήσει την εγκατάστασή τους σε σημείο που μπορούν να προσβάλλουν την πυρκαγιά. Αναμένουμε να δούμε μέχρι πότε θα πετούν τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα. Κυρίως ο Καραντέρ δεν έχουμε δει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει πτήση αυτή τη στιγμή το Καραντέρ. Προκειμένου να έχουμε και εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί το βράδυ. Διότι με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από την περιοχή, το βράδυ όπως και το χθεσινό θα είναι εφιαλτικό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως πολύ νωρίς φρόντισαν από την πυροσβεστική υπηρεσία να στείλουν από τις αμόδιες πηγές να στείλουν μήνυμα του 112 στους κατοίκους σε Αλεποχώρη, Ψάφα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη, προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μετακινηθούν προς τα Μέγαρα. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά τους ζητούν να μετακινηθούν προκειμένου να είναι ασφαλείς, διότι οι περιοχές στις οποίες διαμένουν δεν είναι ασφαλείς για σήμερα το βράδυ με βάση την εικόνα που συναντούν οι ψηλόβαθμοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ανάλογα βέβαια τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους επιτελείς οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο εδώ και 48 περίπου ώρες, 36 ώρες πόσο επιχειρούν. Από χθες το πρωί σε 9 έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά, οπότε υπολογίστε πόσες ώρες επιχειρούν. Αυτή είναι η εικόνα, είναι δραματική η κατάσταση. Στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απομακρύνουν πολίτες που τυχόν έχουν μείνει στα σπίτια τους, τους εξηγούν για τους λόγους που πρέπει να φύγουν. Διότι αν χρειαστεί να μετακινηθούν ενδεχομένως άτομα που έχουν μείνει στους οικισμούς που προείπα, την ώρα που η φωτιά θα πλησιάσει αυτούς, τότε θα δημιουργηθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση με ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο και ανεξέλεγκτη κατάσταση να διαχειριστεί η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική. Αναμένουμε να δούμε, Μάρκο. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά έχει περάσει μέσα από τον Πόρτο Γερμενό. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος και για την Ψάθα, για μεγάλες περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά αυτή που αναμένεται να συναντήσουν οι πυροσβέστες και αυτή που έρχεται σε λιγότερο από 2 ώρες.
7: Και κάθε λεπτό που περνά είναι κρίσιμο. Πρέπει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Κατακαίει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο σε δασική έκταση, πλούσιο δάσος.
0: Οι εικόνες που βλέπουμε για τον Άγιο Νεκτάριο στο Πόρτο Γερμενό πραγματικά προκαλούν θλίψη και απορία το πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η φωτιά χωρίς τα εναέρια μέσα και δεν ξέρω και τι μπορούν να κάνουν τα εναέρια μέσα σε ένα τόσο μεγάλο πύρινο μέτωπο. Μακάρι να μπορούν και απλά το γεγονός ότι εγώ δεν το κάτι έχω καθόλου το πόσο μπορούν να βοηθήσουν τα Καναντέρ να είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, να μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν, αν μπορούν να πετάξουν βέβαια, γιατί για την ώρα μόνο ελικόπτερα από αέρος προσπαθούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τεράστιο το δάσος που υπάρχει μπροστά και γι' αυτό και η ανησυχία της πυροσβεστικής στο πώς μπορούν να την περιορίσουν. Έχουμε και μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Σηκώθηκαν 2 εναέρια μέσα και 10 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα. Φαίνεται να μην είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι και χαμηλή βλάστηση, επαναλαμβάνω, στο Κοροπή και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Ενώ η φωτιά που μας είπε και πριν από λίγο στην Ηλία ο συνάδελφος Χρήστος Στρατουλάκος στο Κουνουπέλι Ηλίας οριοθετήθηκε και κάτι ευχάριστο, κάτι θετικό.

0: Κάπου εδώ η ενημέρωση στο 2:57 έφτασε στο τέλος της. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Σταματέλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Η ενημέρωση δεν σταματά, εννοείται. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και στη συνέχεια Πέτρος Κυρκυλής με εκπομπή, με μαγκαζίνο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
4: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
7: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
6: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εκκαινώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Παραμένουν οι εκτροπές της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της Ψάθας στο ρεύμα προς Βίλια, από το ύψος του εισοδού Πεύκων στο ρεύμα προς Ψάφα, από το ύψος της οδού Κυφερών στο ρεύμα προς Κρύο Πηγάδι και από την παραλία Ψάθας στο ρεύμα προς την Ψάθα. Παραμένουν οι εκτροπές κυκλοφορίας και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Φωκίδα. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή έφτασε νωρίτερα στα χωριά Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα και Πευκάκη, τα οποία έχουν εκενωθεί. Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι από το χωριό Σκάλωμα και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου στην

0: Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Θορνάς απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, ενώ κάλεσε όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 22 χώρες που υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν τη Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν την συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Η Ιταλία αναστέλει προσωρινά για έναν μήνα τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών και ο Γάλλος ομολογός του αποφάσισαν την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί ως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
1: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλή δυσμός, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
2: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
9: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
2: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
10: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
11: Θεωρώ ναι.
12: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
13: Κάθε τι ακούμε απόψε.

Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες, ευχή όλων μας. Ο μήνας αυτός, ο Αύγουστος, ο κατεξοχήν μήνας του καλοκαιριού, να κυλήσει λιγάκι πιο ήρεμα από ό,τι ξεκινά. Έχουμε μεγάλες πυρκαγιές που μένονται σε ολόκληρη τη χώρα. Το γνωρίζετε αυτό. Καλό δρόμο να ευχηθώ σε όσους φεύγουν. Φεύγει κόσμος και κοσμάκης, κύριε Παπαγιαννάκο, έτσι δεν είναι? Είναι οι αδιούχοι του Αυγούστου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο όσοι βρίσκεστε σε κάποια πληττόμενη από τις φωτιές περιοχή. Στο μεταξύ ήρθα από τη Γερμανία. Ναι, κάναμε διακοπές όλη η φαμίλια. Deutschland, κύριε Παπαγιαννάκο. Deutschland, Uber, alias Γερμανία. Ναι, χαμός. Ήρθα από τα ξένα με διάθεση να σας μεταφέρω εικόνες από τα όσα είδα στην κεντρική Ευρώπη, οι σκέψεις που έχω κάνει μετά και τα όσα είδα στα Ευρώπα. Σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές εννοείται. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα μοιραστώ μαζί σας. Έχω πολλά να σας πω. Τώρα, από την πρώτη στιγμή της εκπομπής, οφείλουμε να σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις από τα πυρηνά μέτωπα. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από χθες, με πάρα πολλές φωτιές. Το σημαντικότερο μέτωπο είναι αυτό στο Πόρτο Γερμενό. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες ώρες η φωτιά. Μας δίνουν εικόνα τώρα και οι συνάδελφοι. Νομίζω είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος, ο οποίος είναι στον Άγιο Νεκτάριο, στο Πόρτο Γερμενό. Πραγματικά ένα μέτωπο το οποίο δεν μπορούν να το δαμάσουν, να το περιορίσουν οι πυροσβεστικές.

0: δυνάμεις. Με την φωτιά να εξελίσσεται από χθες σε μια ιδιαίτερα δύσβατη πευκόφητη περιοχή στις πλαγιές του Κυθερώνα. Τώρα η φωτιά αυτή έχει φτάσει στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Αγίος Νεκτάριος και Κρυοπηγάδι. Είναι αυτοί οι τρεις οικισμοί εκεί του Πόρτο Γερμενού, τους οποίους τους έχει κυκλώσει με μια κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά της φωτιάς. Για το λόγο αυτό μάλιστα εστάλει και πριν από λίγο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των εξής περιοχών: Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα υπό τον φόβο περαιτέρω επέκτασης της φωτιάς αυτής. Το θετικό σε όλη αυτή την ιστορία με τις φωτιές είναι πως οι άνεμοι έχουν πράγματι κάπως σκοπάσει, μας το λένε και οι ρεπόρτερ μας, μας το λένε και οι άνθρωποι εθελοντές, κάτοικοι των περιοχών αυτών, τους οποίους συναντούν οι ρεπόρτερ του Sky, οι οποίοι βρίσκονται από χθες όλα αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος, όλες αυτές τις μεγάλες φωτιές, και σας δίνουν την εικόνα όπως είναι με την βοήθεια των οπερατέρ του Sky και όλο βεβαίως το δημοσιογραφικό δυναμικό του Sky είναι στις επάρξεις. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Windy.com, όπου μπαίνουμε και εμείς για να ενημερωνόμαστε για τους ανέμους, αφού πρώτα απευθυνθούμε στον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας. 4 μποφόρα αυτή την ώρα στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας, βόρειας κατευθύνσεως οι άνεμοι. Καλό νέο αυτό, μπορούν και επιχειρούν πλέον και τα εναέρια μέσα. Ας ελπίσουμε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν και αποτελεσματικές ρήψεις, έτσι ώστε να περιοριστεί αυτή η μεγάλη φωτιά. Η άλλη μεγάλη πυρκαγιά είναι στη Φωκίδα, ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Μια μεγάλη φωτιά που έφτασε σε αρκετά χωριά, αρκετούς οικισμούς εκεί της περιοχής, τους οποίους η πολιτική προστασία μέσω μηνύματων του 112 τους εκένωσε αυτούς τους οικισμούς. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι για την ασφάλεια τη δική τους πάνω απ' όλα. Ήδη βέβαια υπάρχουν και εκεί πολύ μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, όπως άλλωστε και στην περίπτωση του Πόρτο Γερμενού. Ακόμη δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, ακόμη είναι σε εξέλιξη το μέτωπο. Νομίζω πως τις επόμενες ημέρες θα γίνει καταγραφή και από την περιφέρεια και από τους δήμους και θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή σε ό,τι έχει να κάνει και με το περιβάλλον εκεί. Το δάσος το οποίο κάει και παρθένο δάσος και στην Βιωτία και στην Αττική και αλλού και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ως προς τις υπόλοιπες περιοχές, να σας πω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από τις φωτιές σε Κουνουπέλη Ηλίας. Εκεί νομίζω είναι κοντά και ένας υγροβιότοπος Κοτιχίου Στροφιλιάς, ένα εθνικό πάρκο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά, μια περιοχή μοναδικής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας. Δεν θα θέλει κανείς να δει να γίνεται κάτι άλλο, να έχουμε δράματα εκεί. Φαίνεται πως πάει καλύτερα αυτή η φωτιά. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που έχει τη συνολική εικόνα από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτιά στη Λαμία, στην περιοχή Καμιλόβρηση. Αυτά νομίζω έτσι για να έχετε. Α, και μια φωτιά που είχαμε στο Κοροπή στην περιοχή Πάτιμπα και εκεί λήξη συναγερμό από ό,τι φαίνεται. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το ανησυχητικό. Όπως καταλάβατε, και η σημερινή μέρα είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας, πρωτίστως για την πυροσβεστική, με πολλαπλά ενεργά μέτωπα από τη Δυτική Αττική και τη Φωκίδα μέχρι την Ηλία, τη Φθιώτιδα και την Ετωλοακαρνανία. Εναέρια μέσα τα οποία υπάρχουν είναι πολλά. Δεν μπορούν όμως, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν ειδικά νωρίτερα, τώρα λέμε ότι είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, όπως μας έχουν ενημερώσει πως θα είναι και οι μετεωρολόγοι από νωρίς. Μας τα έλεγε και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού ο κύριος Γιαννόπουλος. Είναι δύσκολο να έχουμε μια σταθερή έτσι συνδρομή των εναέριων μέσων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επιχειρούν περιοδικά όποτε μπορούν και λόγω του πυκνού καπνού που υπάρχει σε αρκετές από αυτές τις περιοχές και λόγω των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν από το πρωί και χθες βεβαίως. Είναι το καλοκαίρι της φωτιάς, ένα ακόμη αυτό το οποίο διανύουμε. Ένα καλοκαίρι μιας μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής. Αν δεις, φίλε μου που με ακούς αυτό το απόγευμα Σαββάτου, τι γίνεται και στη γειτονιά μας, σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, σε πιάνει η καρδιά σου. Μιλάμε για εκατομμύρια καμένα στρέμματα, Οδεύουμε, όπως διάβαζα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Κοπέρνικου, του συστήματος που καταγράφει τις καμένες εκτάσεις σε όλη την Ευρώπη, στην χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών που έχει καταγραφεί ποτέ. Σε μια τέτοια περίοδο και σε ένα τέτοιο καλοκαίρι οδεύουμε, αυτό έχουμε μπροστά μας και είναι η ρουτίνα μας. Όχι μόνο στη Μεσόγειο, σε όλη την Ευρώπη η ρουτίνα μας αυτές οι φωτιές, μια ανησυχητική εικόνα και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστώ πολύ. Μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί και βλέπουμε αναλόγως πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα και στο Πόρτο Γερμενό και στα υπόλοιπα πυρηνά μέτωπα. Θανάσης Καραγιάννης, Φον Καραγιάν για τους δικούς ανθρώπους. Επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή, έχει το γενικό πρόσταγμα βεβαίως στην αρχισυνταξία και στο τηλεφωνικό το κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170-4. Αν είστε στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό ή σε κάποια άλλη μεγάλη πυρκαγιά και θέλετε να μας δώσετε εικόνα τώρα, εννοείται θα σας δοθεί προτεραιότητα από την κυρία Γεμελιάρη και θα τα πούμε κατευθείαν στον αέρα του Sky 100,3. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Έχει συλλέξει όλες τις πληροφορίες για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. 7 και 14 πρώτα λεπτά. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Να είμαστε καλά. Καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό πλέον είναι μια μέγα πυρκαγιά. Έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις με πάρα πολλά μέτωπα, μεγάλη έκταση η οποία έχει καεί και γι' αυτό λοιπόν η πυρκαγιά ναι μεν έφερε τόσες μεγάλες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, αλλά τώρα συνεχίζει και έχουμε τα προβλήματα προς Αγία Παρασκευή και Μύτικα, δηλαδή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και εκεί έχουμε καμένα σπίτια. Έχουμε λοιπόν τα προβλήματα και στο Μύτικα που συνεχίζει να καίει παρτέρο δάσος.
0: Μύτικας, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος, Κρύο Πηγάδι. Είναι αυτοί οι οικισμοί που είναι πολύ κοντά σε αυτή τη μεγάλη φωτιά πλέον. Ναι, αυτοί απειλούνται.
1: Ναι, και είναι αυτοί οι περιοχές, είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που είναι, βρίσκει η φωτιά παρθένο δάσος, πυκνή βλάστηση εκεί, πλαγιές του Κιθερώνα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα που προσπαθούν λοιπόν τώρα οι επίγειες δυνάμεις να την περιορίσουν. Το θετικό είναι πως εδώ και αρκετή ώρα πετούν και τα εναέρια, έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, γίνονται και υδροληψίες από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα και έχουμε λοιπόν τη δύναμη των πυροσβεστικών αεροσκαφών, των Καναντέρ και των ελικοπτέρων να μπορούν να περιορίσουν όσο μπορούν τη φωτιά. Δεν είναι όμως εύκολο γιατί πραγματικά η βλάστηση εκείνη πυκνή είναι παρθένο δάσος, έχουμε και κάψιμη ύλη πολύ σημαντική και πολύ σε μεγάλη ποσότητα που βρίσκει η φωτιά στο πέρασμά της. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε και τα μηνύματα 112. Οι κάτοικοι από Λεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη να φύγουν προς τα Μέγαρα. Είναι αυτή η εντολή λοιπόν πλέον η καινούρια από το 112, να φύγουν οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για περιοχές με πάρα πολλούς κατοίκους, πολλούς παραθεριστές, πολλές εξωγικές κατοικίες.
0: Και μια περιοχή, Γιώργο, με πάρα πολύ πράσινο το οποίο καίγεται, έτσι.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή ένα παρθένο δάσος το οποίο δεν είχε καταστραφεί. Θα τις θυμάσαι εσείς τις μεγάλες φωτιές του 2009. Τώρα όμως καίγεται και αυτό. Και επίσης, παίρνουμε τώρα εικόνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, από την τηλεόραση του Sky, από το Κρύο Πηγάδι παίρναμε νωρίτερα, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο. Πραγματικά ένα μέτωπο το οποίο είναι σε ένα πολύ δύσβατο σημείο, δεν μπορούν εκεί να προσεγγίσουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ό,τι γίνει από αέρος.
1: Το Κρύο Πηγάδι είναι μια μεγάλη χαράδρα, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν εκεί τα στελέχη του προσβεστικού σώματος.
0: Αυτός είναι μικρός οικισμός, Γιώργο, έχει
1: είναι ο μικρός οικισμός.
0: Κάποιες δεκάδες σπιτιών υπάρχουν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Αλλά ναι. Όμως είναι πολύ κοντά οι μεγάλοι οικισμοί, καλά από το Πόρτο Γερμενό δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί και οι παραθεριστές και οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι εκεί σε διάφορες επιχειρήσεις εστίασης. Επίσης μεγάλος οικισμός και το Αλεποχώρι. Συνεργάζονται βέβαια και οι δύο δήμοι Μεγαραίων και Μάνδρας Ιδηλίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν φιλοξενία στους ανθρώπους τώρα που εγκαταλείπουν τις περιοχές τους, για να μπορέσει λοιπόν να, τουλάχιστον να μην έχουμε προβλήματα με ανθρώπινη ζωή. Το Πόρτο Γερμενό βέβαια δεν το συζητάμε, οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Ναι, και έλεγα νωρίτερα ότι ακόμη δεν έχουμε, Γιώργο, πλήρη εικόνα, σαφή εικόνα του μεγέθους των καταστροφών, αλλά σίγουρα μιλάμε για δεκάδες σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί, είτε μιλάμε για μόνιμες κατοικίες είτε για εξοχικά.
1: Και δεν θα έχουμε σύντομα πλήρη εικόνα.
0: Εντάξει, τώρα ακόμα ότι το μέτωπο είναι σε εξέλιξη. Κάτσε να σβήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες και μετά.
1: Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει πρώτα να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά, για να μπουν μετά τα κλιμάκια των μηχανικών από την περιφέρεια Αττικής και από την περιφέρεια Βοιωτίας, να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε και τι είδους καταστροφές έχουμε. Επίσης, έχουμε το μεγάλο μέτωπο στο σκάλωμα Φωκίδας, είναι επίσης μια πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε νωρίς σήμερα το απόγευμα, με 112 και εκεί για ακένωση κλίμα, πηγή, κούκουρα, νέα κούκουρα, μαγούλα, πευκάκι και ευπάλιο, να φύγουν εκεί οι κάτοικοι προς Ναύπακτο, να φύγουν δηλαδή από τη Φωκίδα και να πάνε στην Έτωλα Καρνανία, για να μπορέσουν εκεί να τουλάχιστον σώσουν τη ζωή τους και να γίνει ό,τι καλύτερο μπορούν μετά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι επίγειες. Εκεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής που επιχειρεί στην Φωκίδα. Τώρα έχουμε τα καλά στοιχεία. Οι καλές πληροφορίες έρχονται από το μέτωπο της Αιγιάλιας, εκεί όπου έχει περιοριστεί σημαντικά η φωτιά. Ναι, μεν έκαψε μια μεγάλη χαράδρα εκεί στην περιοχή, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μια καλύτερη εικόνα. Βέβαια δεν έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, αλλά καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τα μέτωπα, από ό,τι μαθαίνω τώρα και εγώ και από τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Καλύτερη εικόνα έχουμε και στο Ρέθυμνο, μια μεγάλη αναζωπήρωση που είχαμε χθες στον Κουρταλιώτη ποταμό και εκεί στο Φαράκι προς Πρέβελη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολύ καλή εικόνα εκεί σε αυτή την πυρκαγιά, βοήθησαν βέβαια και οι άνεμοι. Στο Κουνουπέλι Ηλίας μαθαίνουμε ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ήταν δίπλα σε μια προστατευόμενη περιοχή Natura, με πολλές βέβαια και πέρα, με πολύ τουρισμό, με πολλούς επισκέπτες, πολλούς μόνιμους
0: κατοίκους. Πανέμορφη περιοχή, πραγματικά όποιος έχει περάσει ξέρει ότι είναι πόλος έλξης πολλών επισκεπτών αυτό το σημείο εκεί, μοναδικού φυσικού κάλους, εννοείται πως δεν θέλαμε να έχουμε χειρότερα. Ήταν όντως κοντά η φωτιά από τη συγκεκριμένη περιοχή, το συγκεκριμένο υγροβιότοπο, Γιώργο, υπήρχε απόσταση ασφαλείας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας, αλλά σε ευθεία γραμμή, αν ξέφευγε η φωτιά με τους βόρειες ανέμους, εδώ βλέπουμε η χθεσινή φωτιά από τη Βοιωτία σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα κάλυψε μια απόσταση 40 χιλιόμετρων, δηλαδή από...
0: Αυτό καλά κάνεις και το σημειώνεις. Δεν ξέρω πόσοι έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, από χθες τις φωτιές και την κάλυψη που έχουμε κάνει εμείς εδώ στον Sky και προσπαθήσαμε πραγματικά από το πρώτο λεπτό, από όταν καταλάβουμε ότι εδώ μιλάμε για τις πρώτες μεγάλες φωτιές στη χώρα μας του φετινού καλοκαιριού. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό ήρθε από τη Βοιωτία ουσιαστικά. Έτσι,
1: δηλαδή φανταστείτε, ξεκίνησε από το Καλαμάκι, μια περιοχή κοντά στη Θήβα, κάλυψε μια τεράστια έκταση, έφτασε στον Άγιο Βασίλειο που είναι ένα ψαροχώρι στον Κορινθιακό και μετά η πυρκαγιά έφυγε προς Πόρτο Γερμένο, δηλαδή Αττική και Βοιωτία.
0: Και αυτά τα δύο αρχικά μέτωπα ουσιαστικά, το πρώτο το βασικό και το δεύτερο που δημιουργήθηκε, ουσιαστικά έσβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα. Έφτασε το ένα στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου που είναι παραθαλάσσια εκεί και στο Πόρτο Γερμένο πάλι στη θάλασσα. Έφτασε και μέχρι και την παραλία δηλαδή, και υπήρξαν και εικόνες αυτές απεγκλωβισμού πολιτών και στις δύο περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά όμως το μέτωπο τώρα του Πόρτο Γερμενού, γι' αυτό συνεχίζει προς Αγία Παρασκευή.
0: Επεκτάθηκε, ναι,
1: επεκτάθηκε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και λοιπόν και αυτά τα ζητήματα. Συνεχίζω όμως με τα καλά νέα, πέρα από το Κουνουπέλι Ηλίας που είναι σε πολύ καλή εικόνα, και στο στενό Αφιλοχίας, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με την Φωκίδα, εκεί έχουμε καλύτερη εικόνα σχεδόν οριοθετημένη από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης και στην Καμιλόβρηση, εκεί στη Φθιώτιδα, όπου επιχείρησαν πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και είχαμε και δύο ελικόπτερα εκεί που επιχειρούσαν, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στην Καμιλόβρηση οριοθετημένη την πυρκαγιά. Επίσης και μια πυρκαγιά που είχαμε στο πάτημα Κοροπίου τώρα το απόγευμα, δηλαδή λίγη ώρα πριν μπει στο στούντιο, στο πάτημα Κοροπίου, μια έκταση με χαμηλή βλάστηση δίπλα στον παράδρομο της Αττικής Οδού, και μάλιστα ήταν η ίδια περιοχή που είχαμε και πριν από δύο ημέρες μια πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί σε αυτή την περιοχή, πολύ κοντά του αεροδρομίου, δηλαδή το πάτημα Κοροπίου και πάτημα Μαρκοπούλου είναι αυτή η μεγάλη έκταση, η πεδιάδα που βλέπουμε κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί λοιπόν έχουμε τις τελευταίες πυρκαγιές εδώ και μια εβδομάδα. Και είχαμε και σήμερα πριν από λίγο, ευτυχώς όμως με τη γρήγορη επέμβαση τόσο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και με εθελοντές από το Κοροπή και το Μαρκόπουλο, κατάφεραν να περιορίσουν αυτή την πυρκαγιά και να την οριοθετήσουν.
0: Πάλι καλά που έχουμε και μερικά ευχάριστα νέα, ευχάριστες εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές. Η Μανιάνα κάνει μια σωστή διόρθωση στα όσα είπαμε νωρίτερα. Λέει ότι δεν υπάρχει παρθένο πευκοδάσος στην περίπτωση του Πόρτο Γερμανού και γενικότερα στη χώρα. Τα παρθένα δάση, μου λέει, στις 7:21 πρώτα λεπτά είναι στον Αμαζόνιο, όντως, διότι έχει πράγματι σπίτια, κατοικίες, αυτά εκεί γύρω.
1: Έχει δίκιο.
0: Παρθένο πευκοδάσος δεν βρίσκεις πια στην Ελλάδα. Δύσκολο να, δηλαδή.
1: Να μας δικαιολογήσει.
0: Είναι καλοπροαίρετα κάνει η Μανιά, να είναι εδώ σταθερή ακρόατια του 100,3. Καλοπροαίρετα κάνει την παρατήρηση.
1: Σύμφωνοι, ωραία, εντάξει. Αλλά απλά είναι και η κούραση λιγάκι, τόσες μέρες είμαστε στις πυρκαγιές, μεταδίδουμε, μεταφέρουμε τα γεγονότα.
0: Όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Τα σέβη μου.
0: Ό,τι νεότερο υπάρξει, εδώ είμαστε να μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για την πληροφόρηση και το ρεπορτάζ. Και πάμε εμείς τώρα να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky. Είναι η Βάσια Γκανάρα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου στο Πόρτο Γερμανού.
2: Πολλές φορές είναι λογικό, αλλά καλό είναι να ακούμε τις οδηγίες και να απομακρυνόμαστε. Αυτές είναι οι εντολές. Έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι, έχουν πάει σε πιο χαμηλό επίπεδο. Τους πηγαίνουν τώρα προς τα Βίλια, γιατί αρνούνται να μετακινηθούν, να φύγουν εντελώς, να πάνε προς Μέγαρα, που είναι η αρχική οδηγία. Επομένως, όσο έρχεται προς τα εμάς η φωτιά, μετακινούνται και οι κάτοικοι. Βλέπετε ότι δεν σταματούν να περνούν τα οχήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στους οικισμούς και δεν φεύγουν φυσικά.
3: Θεριεύει η πυρκαγιά από την μια στιγμή στην άλλη. Το 112 έχει χύσει πάρα πολλές φορές και σήμερα για εκενώσεις περιοχών. Το νέο 112 αφορά την εκένωση των περιοχών.
0: Μάρκος Δεϊμέζης, κυρίες και κύριοι, στο τιμόνι, στη τηλεόραση του Sky. Νέο 112 για εκένωση των περιοχών Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζαχούλη. Απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Έχει σταλεί και νωρίτερα 112 για τις ίδιες περιοχές. Υπάρχει φόβος περαιτέρω επέκτασης.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 10% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
10: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
9: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Είμαστε σε έκτακτη ροή ενημέρωσης λόγω των πυρκαγιών που έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή, με πολλές φωτιές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Κυρίως μας απασχολεί το πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται στο Πόρτο Γερμενό. Δύσκολη μέρα, δεύτερη μέρα συνεχόμενη για τη Δυτική Αττική. Βεβαίως και η νύχτα θα είναι εξαιρετικά απαιτητική για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Και όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές έχουμε μεγάλες φωτιές, μεγάλα μέτωπα. Γεια σου, Αλέξανδρε Σαβανίδη. Αναρωτιέται ο Αλέξανδρος Σαβανίδης στο μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει στις 7:23 πρώτα λεπτά, γιατί δεν στέλνε ή το στρατός είτε κάποιου είδους πολιτοφυλακή στην αρχή του καλοκαιριού στα μέρη με δάσος. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάρω απάντηση και γι' αυτό σκέφτομαι το πόσο κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ναι, δεν το ξέρω τώρα τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Ήθιστε να γίνονται κάποιες περιπολίες και από το στρατό και από άλλους ανθρώπους. Όμως τώρα αυτό σε τι κλίμακα γίνεται και αν υπάρχουν και τα μέσα να γίνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, η κυρία Πέγκερα Βαντινού, είναι μαζί μας. Πάμε να τη συναντήσουμε. Στη Φωκίδα έχουμε πολλά προβλήματα από τη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί. Γεια σας, κυρία Ραβαντινού. Πώς πάνε τα πράγματα? Καλησπέρα. Μας ακούει η κυρία Ραβαντινού? Δεν, νομίζω δεν την έχουμε την κυρία Ραβαντινού. Ένα πρόβλημα με την επικοινωνία, δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Θα προσπαθήσει ο Θανάσης Καραγιάννης εκ νέου να την εντοπίσει, την αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας. Είναι το δεύτερο μεγάλο μέτωπο το οποίο έχουμε και πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι δραματική, όπως μας την μετέφερε νωρίτερα και η Ελένη Παρασκευοπούλου, η καλή συνάδελφος, η οποία εστάλει πριν από λίγες ώρες για να καλύπτει λεπτό προς λεπτό το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Έχουμε μια φωτιά η οποία μένεται στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας και έχει φτάσει, έχει μπει μέσα στα χωριά Κλίμα, Πηγή και Μαγούλα, και υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες πως έχουν καταστραφεί οι περιουσίες των ανθρώπων, σπίτια, αγροτικές καλλιέργειες, και για το χωριό Πευκάκι. Είχαμε την πληροφόρηση πως και για αυτό το χωριό, τον μικρό οικισμό που βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι της Φωκίδας, ότι είχαμε θέμα με τη φωτιά να έχει φτάσει στις αυλές των σπιτιών. Μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, συνάδελφος, έχει μετακινηθεί τα τελευταία λεπτά, κατευθύνεται προς την ζώνη δυτικά του Ευπαλίου, διότι εκεί φαίνεται πως η φωτιά έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και θα είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί τις επόμενες ώρες, και εκεί είναι αυτή η φωτιά η οποία απειλεί διαδοχικά τους οικισμούς Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Πευκάκι και το Ευπάλιο. μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για τη Φωκίδα για ένα ακόμη καλοκαίρι, με τις φλόγες εκεί να έχουν φτάσει και σε κατοικίες και σε αγροτικές εγκαταστάσεις, ζημίες σε περιουσίες πολύ σημαντικές, αλλά όλα αυτά θα καταγραφούν την επομένη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών. Χρήστος Στρατουλάκος τώρα μαζί μας για να δούμε τι γίνεται στην Αιγιάλια. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, σαν να περιοριζόταν εκεί το μέτωπο, όμως ο Χρήστος Στρατουλάκος τώρα θα μας δώσει όλα τα νεότερα. Έλα Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, τι κάνεις, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Πέτρο. Υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας, επιτέλους μετά από δύσκολες 24 ώρες που περάσαμε εδώ στην Αχαΐα, ότι έχουν κοπάσει άραμε και ότι μπορούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι επίγειες δυνάμεις που έχουν κάνει εγκαταστάσεις μέσα στη δασική περιοχή και προσπαθούν να ζουν στην πυρκαγιά και τα εναέρια μέσα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικά δύσκολη πυρκαγιά εδώ στην Αχαΐα. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της καταδύσης σε καμία των περιπτώσεων, απλά φαίνεται ότι μπορούν και περιορίζουν.
6: Το χάσαμε τον Χρήστο Στρατουλάκο, διεκόπη επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, μην τον καλέσεις και πάλι, προσπάθησε μάλλον μια τελευταία φορά αργυρό μου, διότι ο άνθρωπος θα εμφανιστεί και στην τηλεόραση του Sky εντός λίγων λεπτών, αν μπορεί να βγει για να ολοκληρώσει και την ανταπόκριση του, έχει καλώς, αλλιώς θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού που ακολουθεί και θα πορευτούμε μαζί, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Τον έχουμε. Χρήστο, έλα τώρα νομίζω μπορούμε να σε ακούσουμε πάλι. Όχι. Δεν τον έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Θανάση μου να τον αφήσουμε τον Χρήστο. Τον έχουμε τώρα. Χρήστο, έχουμε. Έλα τώρα μπορούμε και σε ακούμε. Ναι, για πάμε.
7: Ωραία. Δυστυχώς είναι η φωτιά που έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε επικοινωνία.
6: Ναι, λογικό.
7: Λοιπόν, ότι φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να κοπάσουν ακόμα περισσότεροι οι άνεμοι. Μέχρι τις 9 η ώρα περίπου θα έχουμε ρήψεις νερού από ελικόπτερα τα οποία επικυρούν εδώ στην περιοχή και ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να ανακούψουν τη φωτιά, η οποία, Πέτρο, είναι σε δασική έκταση με κατεύθυνση προς τα όρια του Δήμου της Πάτρας. Δηλαδή, φεύγει από τα όρια του Δήμου Αιγιαλίας και μετακινείται προς τα όρια του Δήμου της Πάτρας. Είναι κάτι το οποίο απέφχονται άπαντες, διότι υπάρχει δασική έκταση, δάσος το οποίο έχει να καεί πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει και τροφή για την φωτιά προκειμένου να επεκταθεί.
6: Οπότε εκεί στείνεται ένα ανάχωμα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μια αντιπυρική ζώνη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκρούσουν τη φωτιά.
7: Ακριβώς. Και θεωρώ ότι με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε και με βάση την ενημέρωση που έχουμε, ότι τουλάχιστον φαίνεται και με δεδομένο ότι έχουν κοπάσει άρεμοι να το καταφέρνουν. Από εκεί πέρα ήταν δύσκολη ημέρα εδώ στην Αιγιάλια, δύσκολη ημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς έχουμε άλλα τρία πύρινα μέτωπα. Το θετικό μας έρχεται, Πέτρο, από την Ηλία, εκεί όπου οριοθετήθηκε η.
6: Ναι, δεν είναι εφικτό να συνεχίσουμε την σύνδεσή μας με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία με την Αιγιάλια. Μην τον καλέσεις πάλι, Θανάση μου, σε παρακαλώ πολύ. Άστον τον Χρήστο Στρατουλάκο, άστονα. Λοιπόν, πέφτει συνεχώς η γραμμή. Δεν είναι και ευχάριστο για τους ακροατές δηλαδή αυτό. Και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Πέγγια Ραβαντινού, την αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας. Κυρία Ραβαντινού, πώς έχει κατάσταση με τη φωτιά εκεί? Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί. Το πρόβλημα είναι ότι ήταν πολύ κοντά σε οικισμού συνεχόμενου. Ξεκίνησε από το σκάλωμα, πάνω από το εθνικό δίκτυο. Απλώθηκε με ταχύτητα. Αν είχαμε ισχυρούς ανέμους, πήγε προς τον οικισμό του κλίματος και μετά προς τα κούκουρα και μετά κυφορήθηκε. Πέρασε τη Μανδύλο δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να την κρατήσουμε. Και κυφορήθηκε, πήγε από τη μια μεριά προς το Πεφτάκι και την άλλη μεριά πήγε προς πίσω από το κλίμα.
6: Ναι.
8: Αυτή τη στιγμή υπερτούσαν πολλά ότι χρειάστηκε πυροσβεστική επιχειρή με υδροφόρες, επιχειρή με έχω και πολύ φασαρία.
6: Δεν πειράζει, κατανοητό. Κατανοητό.
8: Με πολλά μηχανήματα έργου, πετάνε εν αέρια και προσπαθούμε να τα πιάσουμε και να κλείσουμε και τα δύο. Το ακενώθηκαν όλοι οι οικισμοί.
6: Είναι οι οικισμοί για τους οποίους γνωρίζαμε ότι εστάλει μήνυμα από το 112. Έτσι, κλίμα, πηγή, μαγούλα, κούκουρα, νέα κούκουρα, πευκάκι, όλες αυτές οι περιοχές έχουν ακυρωθεί, έχουν φύγει κάτοικοι. Την χάσαμε την κυρία Ραβαντινού.
8: Αλλιώς η φωτιά, ως φωτιά ήταν, είναι πάρα πολύ δύσκολη και για τα υπολή, αλλά κυρίως για να είναι μέσα από το οικισμό. Περιορίστηκαν, δεν ήσουν μεγάλες ώρες. πάρα πολύ γιατί είχαν συντονισμένες προσπάθειες. Αλλά είναι ένας οικισμός μετά τον άλλον και πυκνοκατοικημένο.
6: Ναι. Οπότε τώρα, κυρία Ραβαντινού, μπορούμε να πούμε ότι έχει οροθετηθεί αυτή η φωτιά.
8: Τα δύο μέτωπα.
6: Αν μπορείτε να επαναλάβετε, ναι. Δεν σας ακούσαμε. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία τώρα για να βγάλουμε άκρη με τις επικοινωνίες εκεί και στη Φωκίδα και στην Αιγιάλια. Την ευχαριστούμε πολύ πάντως την κυρία Ραβαντινού. Πάνε καλύτερα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχουμε σε αγροτοδασική ζώνη δυτικά του Εσπαλίου και απείλησε όλους αυτούς τους οικισμούς, από τους οποίους πρόλαβα να ακούσω νομίζω και εσείς. Αγαπητοί ακροατές, που ταυτίσεις είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο, ότι δεν φαίνεται να είχαμε σημαντικές ζημιές από το πέρασμα της φωτιάς από αυτούς τους οικισμούς. Κλίμα, πηγή, μαγούλα, και δεν ξέρω και από ποιον άλλον οικισμό πέρασε η μεγάλη φωτιά αυτή. Φαίνεται πως είναι καλύτερη κατάσταση και φαίνεται πως βοήθησε αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, η εξασθένιση των ανέμων. Έχουμε 4 μποφόρ τώρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας και υπάρχει πρόβλεψη πως θα είμαστε στα 3 μποφόρ όσο νυχτώνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να μπορέσουν να κλείσουν κάποια μέτωπα και να είναι πιο εύκολο το έργο των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κρατούμε και αυτά τα καλά νέα τα οποία μοιράστηκε μαζί μας όσο μπορέσαμε να την ακούσουμε η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας. Την ευχαριστούμε πολύ που βρήκε λίγο χρόνο, γιατί είναι τώρα και οι περιφέρειες επί το έργο, όπως καταλαβαίνετε, στις επάλξεις προσπαθούν και με τα μέσα τα οποία έχουν οι περιφέρειες ανά την επικράτεια στη διάθεσή τους να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Να πάρουμε και μια μικρή μουσική ανάσα σε μια πολύ δύσκολη μέρα όπως είναι αυτή με τις φωτιές. Αυτός που ακούτε είναι ο λατρεμένος Benjamin Clementine. Καινούργιο τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ημέρες. Can't always be the winner, Argentina. Καταλάβατε νομίζω σε τι αναφέρεται το τραγούδι. Προσπαθεί ο Benjamin Clementine να χρυσώσει το χάπι στους Αργεντίνους που έχασαν στον τελικό του Μουντιάλ από την Ισπανία.

Γεια σου λέω. Πόσο αποτελεσματικές ήταν οι κοπές χόρτων? Παρακαλώ ερευνήστε τα όποια στοιχεία. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία ως προς τις κοπές χόρτων και τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αλλά είναι δεδομένο πως οι όποιες κοπές χόρτων φέρνουν ένα αποτέλεσμα. Μανιάνα, να είσαι καλά. Ναι, σχολιάζεις τα όσα ανέφερε έτερος ακροατής για το στρατό και τους στρατεύσιμους. Υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι την κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κατά πόσο ο στρατός αξιοποιείται. Υπάρχουν αρκετοί αυτοί, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι θεωρούν πως στην όλη στρατηγική που έχουμε οικοδομήσει για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε αυτήν εδώ τη χώρα μπορεί να παίξει έναν σημαντικότερο, έναν πιο κομβικό, πιο κεντρικό ρόλο ο στρατός. Ναι, ότι έχει μια κάποια τεχνογνωσία και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει. Νομίζω όμως ότι η κατάσβεση των πυρκαγιών είναι αποκλειστικά έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ουσιαστικά ό,τι έχει σπείρει όλο τον προηγούμενο καιρό θερίζει στο καλοκαίρι. Αν έχεις κάνει δουλειά και έχουν δουλέψει υπηρεσίες σωστά, οργανωμένα, συντονισμένα και συντεταγμένα τους προηγούμενους μήνες, το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη, το καλοκαίρι τότε θα έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θα έχεις φωτιές οι οποίες μπορεί να είναι και μεγάλες, όμως αν δεν έχεις δουλέψει το χειμώνα και το φθινόπωρο, σίγουρα θα είναι μεγαλύτερες και πολύ πιο δύσκολο να τις περιορίσεις, να τις θασεύσεις.

Λοιπόν, άλλο μήνυμα από τον Χρήστο. Μου λέει στις 7 και 35 πρώτα λεπτά πως η κατάσβεση πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι πρώτα πολιτικό αλλά κυρίως συνδικαλιστικό θέμα. Οπότε βγαίνουν ειδικοί ένθεν και ένθεν δεν τους πιστεύω. Και καταλήγει στο μήνυμά του ο Χρήστος πως τεράστια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές και δυστυχώς ούτε μια κεντρική κυβέρνηση μπορεί να επιλύσει μέχρι να μην μείνει δέντρο. Ναι. Τώρα γενικόλογο αυτό το τεράστια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές. Δεν είμαι της άποψης πως πίσω από κάθε φωτιά υπάρχουν οικοπεδοφάγοι. Ήταν μια άποψη η οποία διακινήθηκε κυρίως νομίζω τη δεκαετία του 80 και του 90. Μετά είχαμε το αφήγημα πως έρχονται ξένοι πράκτορες και βάζουν τις φωτιές. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω έχουμε στερέψει από τέτοιου είδους αφηγήματα και έρχεται και μας χτυπάει έτσι πολύ επίμονα την πόρτα η ίδια η πραγματικότητα, συνεπικουρούμενη και από την κλιματική κρίση, η οποία είναι εδώ, υπάρχει, κάποιοι δεν θέλουν να τη δουν, αλλά είναι ένα γεγονός κατά τη γνώμη, τη δική μου, έτσι, τη γνώμη μου λέω, αδιαφυσβήτητο. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας, νομίζω τα έχω διαβάσει όλα. Σωστή πρόληψη μου λέει ο Κώστας. Να και ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα. Εθνική πολιτική για τη διαχείριση δασών. Πρόσληψη, όπως για παράδειγμα από τον Φεβρουάριο, δασαεργατών ανανομώ όπου περνάνε δρόμοι σε δάση, άλση, ρέματα, οικόπεδα, πάρκα. Να υπάρχει μόνο χώμα στους δρόμους. Για παράδειγμα, 50-100 μέτρα δεξιά-αριστερά μόνο χώμα, κλάδεμα των δέντρων σε όλα αυτά κοντά στους δρόμους. Και ας χρεώσει τους ιδιοκτήτες των οικόπεδων για τον καθαρισμό τους με ένα ποσό στην εφορία. Χωρίς να ψάχνονται ποιος καθάρισε και ποιος όχι. Ναι, υπάρχουν και άλλα μέτρα και άλλες ιδέες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Και αυτό το οποίο λες στη συνέχεια της τοποθέτησής σου στο skyradio.gr στις 7 και 44 πρώτα λεπτά είναι ορθό, πως έτσι θα γίνει πραγματικά και πιο εύκολη και πιο ασφαλής η δουλειά των πυροσβεστών. Αυτό θέλουμε, θέλουμε να κάνουμε τη ζωή τους και τη δουλειά τους ευκολότερη των πυροσβεστών, να μην τους βάζουμε επιπρόσθετα επόδια, να τους δίνουμε εκείνα τα όπλα όσο μπορούμε εμείς να τους εξοπλίσουμε, έτσι ώστε να κάνουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας κοινός στόχος όλων μας και των αρμόδιων υπουργείων και της κοινωνίας και των πολιτών, προφανώς και των δήμων και των περιφερειών.

0: Να ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι λέτε, να δούμε πού βρισκόμαστε μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε το πολύ μεγάλο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Μια φωτιά η οποία έφτασε στην κορυφή του Κιθερώνα και κατεβαίνει προς τη Βένιζα και προς αυτό το παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, από τις αρχές έχει σταλεί μήνυμα εδώ και αρκετές ώρες μέσω του 112, ώστε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τις περιοχές που θα ακούσετε τώρα. Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη. Είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες έχουν εκενωθεί. Απομακρύνονται, αν δεν έχουν απομακρυνθεί ήδη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προς τα Μέγαρα. Λοιπόν, δεν ξέρω βέβαια ποιος επιλέγει, ποιος έχοντας επιλέξει αυτές τις περιοχές για τον παραθερισμό του θα πήγαινε εκεί. Υπάρχει βέβαια πάντα η αγωνία και το άγχος για το τι θα γίνει ακριβώς με την περιουσία του, όμως και το να προσεγγίσεις έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από χθες η κατάσταση τις περιοχές αυτές, είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Το βιώνουν και οι δικοί μας οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι του Sky, να ξέρετε, όλες αυτές τις ώρες δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν από σημείο σε σημείο, και αυτό διότι και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία λαμβάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή αλλάζουν ανάλογα με το πώς αλλάζει και η κατεύθυνση των ανέμων και άρα το που κινείται το πυρηνό μέτωπο. Πάντως και από τα βίντεο τα οποία μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα μέτωπα και από τις φωτογραφίες που βλέπω να έχουν ανέβει και στο sky.gr, καταλαβαίνει κανείς πως το γεγονός ότι ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων ωρών έχουν κοπάσει ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας στα εναέρια μέσα, όση ώρα ακόμα θα μπορούν να επιχειρούν από αέρος, έτσι ώστε να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να βοηθήσουν τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι εφικτό έτσι πάντα, διότι εδώ μιλάμε για δύσβατες περιοχές όπου δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τις φωτιές αυτές, να έχουν μικρότερη ανηφόρα αν θέλετε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και μια φωτιά η οποία θα είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη. Βελτίωση λοιπόν ως προς τους ανέμους θα ακούσουμε στο βραδινό μαγκαζίνο, και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, μας έχει προειδεάσει για αυτή την κατάσταση, δηλαδή για αυτή τη μικρή βελτίωση που θα φέρει ο καιρός και θα αφορά αν θέλετε και την αυριανή ημέρα. Θα κοπάσουν οι άνεμοι, γι' αυτό και από πεντάρι πάμε σε τεσσάρι, ό,τι έχει να κάνει και με την Αττική αύριο, όπως έχει αποτυπωθεί αυτό και στον χάρτη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας που εκδίδεται σε καθημερινή βάση, μιας και είμαστε εν μέσω θέρους, εν μέσω του καλοκαιριού. Και βεβαίως βλέπω πολλές εικόνες, οι φωτορεπόρτερ, οι οποίοι έχουν αποθανατήσει με το φακό τους τα ελικόπτερα Ericsson να πραγματοποιούν ρήψεις από αέρος. Εντυπωσιακές εικόνες. Με πάρα πολύ πυκνό καπνό να υπάρχει πάνω από τον Κιθερώνα και αυτός ο πυκνός καπνός να δυσκολεύει πάρα πολύ τις προσπάθειες των πιλότων. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να επιχειρήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα επιχειρούν όμως ρήψεις για όσο διάστημα τους επιτρέπεται μέχρι την δύση του ηλίου, σε μια προσπάθεια πάντα να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα και βεβαίως και στο μέτωπο που καίει, σε αυτό το τρίγωνο το οποίο έχει δημιουργηθεί μεταξύ Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου, και είναι και μία ακόμη περιοχή, το Κρυοπηγάδι. Έχουμε συναδέλφους σε όλα αυτά τα σημεία, θα τους ακούσουμε στη συνέχεια στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, να ξέρετε. Υπάρχουν εκεί, βλέπω, και τα χωματουργικά μηχανήματα Δήμων και Περιφερειών, προσπαθούν να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία του μετώπου. Μακάρι να γίνει και αυτό κατορθωτό. Και είναι και ένα ακόμη μέτωπο, θα λέγαμε από το μεσημέρι, το οποίο είχε κατεύθυνση από Μύτικα προς Ψάθα. Προς Ψάθα, μια ακόμη παραλιακή περιοχή της Δυτικής Αττικής. Την τιμούν πολύ κάθε καλοκαίρι και είναι και αρκετοί που έχουν εκεί εξοχικές κατοικίες. Μακάρι και εκεί να έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας μεταδώσουμε τις επόμενες ώρες. Θυμίζω πως μετά το βραδινό μαγκαζίνο 8 με 9 που ακολουθεί θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10, Και 10 με 12 κοντά σας εκτάκτως ο Βασίλης Κουφόπουλος, κυρίες και κύριοι. Μετά, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι μαζί σας, θα σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Έχουν οριοθετηθεί φωτιές σε Καμιλόβρηση Φθιώτιδας και Κουνουπέλη Ηλίας. Πολύ καλά νέα αυτά, τα οποία μας τα επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα και ο Γιώργης ο Κεραμιτσόγλου. Ενώ αυτή η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στο Κορόπι, και πάντα ξέρετε υπάρχει μια επιπρόσθετη ανησυχία για μας τους Αθηναίους όταν ακούμε για φωτιά στην Αττική, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, δεν ήταν τελικά κάτι το ανησυχητικό. Και βεβαίως για να περιοριστεί η φωτιά είναι τη γενέση της.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 3.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
13: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
12: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου-Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
14: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με στα χαράματα.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε ένα.
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

σκέφτεσαι τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.